0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε λουλούδια άνοιξη, ρόσο στα του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα.

0: Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 100.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3. Ιουλία Καλιμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: 2 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρακαλώ, κύριε Κόντι.
5: Τώρα, είναι πάρα πολύ ενισχυτικές εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή, από τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγα λεπτά, λίγο μετά τις 5.30, στο Μπαχρέιν ήχησαν ξανά σιρήνες. Οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο τους εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ενώ νωρίτερα δύο δεξαμενόπλια είχαν πληγεί από ιρανικούς πυράβλους κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχουμε έναν νεκρό, έναν Ινδό, μέλος του πληρώματος ενός εκ των δύο δεξαμενόπλων και 8 τραυματίες, ενώ υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και το Αμπουντάμπι, που είναι ένα από τα Εμμυράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε, έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Δεν θυμάμαι να είχε βγει τόσο σκληρή ανακοίνωση και στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο του πολέμου. Διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, όπως διαβάζω, φίλες και φίλοι, από το ενικός.gr. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια πρωτοβουλία, μια ενδεχομένως συζήτηση, νέα, ένας μια επανέναρξη του διαλόγου, ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αλλά βλέπω μέρα με την ημέρα, σκαλοπάτι το σκαλοπάτι, πραγματικά να κλιμακώνεται αυτή η ένταση, η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ας ελπίσω, ναι, αυτά τα πάνω κάτω που κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε, ξέρεις, από τη μία μέρα λέμε θα τους ισοπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε. Από την άλλη μέρα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εντάξει, τα έχουμε βρει.
4: Τα έχουμε βρει και είναι ανοιχτές οι.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Υπάρχουν πιθανότητες, είναι ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Κοίτα, το Ορμούς αυτή τη στιγμή, τελικά εσύ κοίτα πόσο κλειδί αποδείχθηκε αυτό το στενό. Και δείχνει ότι αν δεν επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα, θα μιλάμε για έναν. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε κάπου μεταξύ ειρήνης και πολέμου.
5: Δεν είμαστε ακριβώς στην πολεμική, ναι, κατάσταση.
4: Και το θέμα είναι ότι δεν φτάνουμε και στην συμφωνία και δεν νομίζω ότι το περιθώριο που έχει δοθεί είναι ρεαλιστικό αυτή την στιγμή.
5: Στεφανία μου, δεν είναι αυτό όμως και μια νίκη του Ιράν. Δηλαδή,
4: νίκη του Ιράν. Ο Τραμπ δεν ξέρω τι θα πει στις ενδιάμεσες εκλογές, πραγματικά.
5: Δεν ήτανε πριν από τον Φεβρουάριο του 2026 τόσο κομβικό σημείο τα στενά του Ορμούς, όσον αφορά, μάλλον δεν ήταν τόσο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί από την πλευρά του Ιράν τα στενά του Ορμούς.
4: Έγιναν τώρα, γιατί τώρα χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω, υπήρχε λόγος να το χρησιμοποιήσουν πιο πριν?
5: Όχι, δεν υπήρχε λόγος, αλλά παλαιότερα, ας πούμε, δεν εμφανιζόταν το Ιράν ως η δύναμη που ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούς.
4: Αλλά τώρα κάποιος τους ενόχλησε γι' αυτό.
5: Βεβαίως.
4: Ναι, κάπως έτσι θέλω να πω, χρησιμοποιήσει το διαπραγματευτικό σου χαρτί.
5: Κάτι συνέβη στο
4: Ιράν. Πρέπει να σε ενοχλήσει. Ναι. Αυτό, να πούμε απλώς για τα στενά, ότι ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί και από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, τα είπε και ο Αλέξανδρος, ότι ξεκινά και σήμερα το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα αφορά όλα τα πλοία ανεξάρτητος σημαίας και θα καλύπτει όλη την ακτογραμμή του Ιράν. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό προς μη ιρανικούς προορισμούς και θα επιτρέπονται και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Τραμπ εντωμεταξύ, νομίζω τον άκουσε όλος ο πλανήτης για αυτή τη δήλωση που έκανε για το 20% περί αποζημίωση των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία των πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, και θα το συζητήσουμε και αργότερα. Όλο αυτό σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία. Βέβαια, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των ΗΠΑ είπε ότι δεν υπάρχει κάποια νομική βάση μέσω της οποίας μπορεί να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό.
5: Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ναι, ας πούμε, ναι, στην ιστορία.
4: Ο Τραμπ θα κάνει διάγγελμα την Παρασκευή, τα ξημερώματων.
5: Για να δούμε.
4: Ναι. Και φαίνεται ότι θα αφορά η ομιλία, αυτό λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Αμερική, ότι πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Και το Ιράν λέει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση των στενών. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω απλώς θα τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα διόδια.
5: Τα οποία
4: προηγούμενα... Γιατί λέει ο Αραχτσί, συγγνώμη, ναι, το Ιράν ανέκαθεν ήταν φύλακα των στενών. Λέει ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν.
5: Όχι, παιδιά, ποτέ δεν ήταν.
4: Φύλακα των στενών, γιατί είπε ο Τραμπ θα γίνουμε φύλακα στενών. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Και λέει, το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακα στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι.
5: Άκουγα τώρα, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Μήπως έχουν πάρει και ιδέες από εδώ πέρα τα διόδια που υπάρχουν εδώ.
4: Και τώρα τι να σου πω.
5: Ναι. Στο Πάσχα πήγα προς τα βόρεια που δεν είχα πάει. Είχα πολλά χρόνια να πάω. Πήγα μέχρι την Καστοριά που είναι μια πανέμορφη εκδρομή. Αλλά πραγματικά έβλεπα 390, 420. Πραγματικά είναι ένα. Κάθε φορά που έχουμε έτσι άδεια, μπορούμε να ταξιδέψουμε λίγο ανά την Ελλάδα οδικώς. Παθαίνουμε σοκ με το τι συμβαίνει με τα διόδια. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον για την τσέπη μας, γιατί αυτό μετακυλείεται και στην τσέπη μας, να μην εξελιχθεί η ίδια κατάσταση.
4: Και τσέπη μας, θα πάει, μπορεί να μην περνάμε εκεί με διόδια, αλλά περνάνε άλλοι.
5: Περνάνε άλλοι που τελικά
4: μεταφέρουν πράγματα που τελικά στο τέλος θα φτάσουν όντως. Μπορεί να φτάσουν και στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, πολύ πιθανόν. Συγγνώμη, ήθελα να βήξω. Δεν με αφήνει γόντως εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
5: Πες το.
4: Αλλά θα φτάσουν, ναι, τελικά στην τσέπη μας. Και βλέπω ότι οι τιμές του πετρελαίου.
5: Ναι.
4: Ενισχύθηκαν κατά 2%.
5: Βέβαια. Τι περίμενες.
4: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκδήλωσης πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,68 δολάρια, ή 2% δηλαδή, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, και το αργό σημείωσε άνοδο 1,65 δολαρίων ή 2,1%, φτάνοντας στα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα, εξαιρετικά. Οι τιμές είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν είχαν υπογράψει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόηση για τον τροματισμό του πολέμου, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ανεφάρμοστο. Κάποιες ασάφειες έχει και αυτή τη στιγμή αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το λέγανε από τότε όλοι οι ειδικοί και αναλυτές, ότι είχε ασάφει το θεματάκι αυτό.
5: Ναι, μας το είπε και χθες ο κύριος Ευθυμιόπουλος, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ότι ουσιαστικά όλα βασίζονται στο γεγονός ότι στις 17 Ιουνίου υπογράφει ένα σύμφωνο. Δεν είναι συνθήκη, δεν μπορούμε να την πούμε.
4: Όχι, είναι
5: τέτοια.
4: Ένα μνημόνιο κατανόηση.
5: Ένα μνημόνιο κατανόηση.
4: Αγαπημένη μας λέξη.
5: Που έχει πραγματικά τεράστια κενά και τεράστιες ασάφειες.
4: Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιότυπη κατάσταση μεταξύ ούτε πολέμου ούτε ειρήνης.
5: Μα ήταν οικονομικό το κίνητρο στην πραγματικότητα τότε για να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ούτως ώστε να χαλαγωγηθούν κάπως οι τιμές του πετρελαίου, να μην υπάρχουν, να αρθούν τα εμπόδια που είχαν ορθωθεί στην παγκόσμια οικονομία και να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο τώρα βλέπω ότι υπάρχουν, βλέπουμε μάλλον ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πώς θα τελειώσει αυτή η κρίση.
4: Νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είπε αυτό για το Ορμούζ. για τα στενά ή εδώ στενότορμο, όπως όπως θέλετε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή επιδέχεται τεράστια πίεση στο εσωτερικό του λόγω της αποφάσεις του να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, την επική οργή. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση ακόμα και από ανθρώπους που συμφωνούσα μέχρι πριν από, λίγο καιρό μαζί του. Δεν μιλάω για δημοκρατικούς. Οπότε θεωρώ ότι πλέον για αυτόν το πλήρες άνοιγμα των στενών ενδεχομένως είναι το μόνο όπλο του, το μόνο μέσο για την εκτόνωση της πίεσης αυτής της πολιτικής.
5: Η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.
4: Και οικονομικής.
5: Δεν είναι κάτι άλλο.
4: Αυτό εννοώ. Ναι, όχι ότι είναι κάποιο κέρδος βεβαίως, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιέλθει σε ένα διέξοδο. Στρατηγικό, διπλωματικό, όπως θέλει ας το πει κανένας. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κανένα, μέχρι στιγμής έτσι, φαίνεται ότι δεν υποχωρεί. Έχουν αποδειχθεί πολύ γερακαρίδια οι Ιρανοί. Φαίνεται ότι δεν υποχωρεί η Ιρανική ηγεσία στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στο κομμάτι, στο θέμα της ναυσιπλοείας και στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Δεν νομίζω ότι έχει στην ουσία υποχωρήσει, άσχετα τι λένε οι Αμερικάνοι.
5: Ναι, και ξέρεις τώρα ποιο είναι το όπλο του Τραμπ. Όχι για την κρίση με το Ιράν, αλλά για τα εσωτερικά του, τα οποία είπες ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές το φθινόπωρο. Ετοιμάζει, λέει, βόμβες για τις εκλογές του 2020. Επιστροφή στο παρελθόν.
4: Ναι, αυτές οι βόμβες το 20, εννοείται.
5: Βεβαίως.
4: Όπλακι και κανονικό.
5: Ακριβώς.
4: Βάζω από το σιρτάρι για υποθέσεις.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει, θα δώσει τη δημοσιότητα από χαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ξένη παρέμβαση σε εκλογές που έχασε ο ίδιος από τον Τζο Μπάιντεν. Είναι μια προσπάθεια ακόμα να πείσει το κοινό του, να πείσει τους ψηφοφόρους του, αυτούς που τον εμπιστεύονται, να δείξει ότι ο ίδιος είναι διαφορετικός και να δείξει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τους δημοκρατικούς. Και νομίζω ότι είναι και αυτή μια τακτική που κάνουν αρκετοί ηγέτες όταν έχουν προβλήματα να επιστρέφουν στο εσωτερικό τους και να δημιουργούν κρίσεις εκεί.
4: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης και θα το κοιτάξουμε. Αν και μας λέει ότι έχουν πάει ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά, λες, εξέλιξη πάνω από τις εργατικές κατοικίες γεννηματά κάτω από την περιοχή της Φυλής και δίπλα από τον αγωγό νερού της ΕΙΔΑΠ. Και μας ενημερώνει μόλις έχουν φτάσει τα οχήματα και πρέπει να την πρόλαβα. Θα μιλήσουμε και στο διάλειμμα με την πυροσβεστική να δούμε.
5: Μακάρι να την έχω προλάβει. Είναι πολύ περίεργο, ξημερώματα, δεν έχει βγει ακόμα καν ο ήλιος, να έχουμε ενάξεις και εστίες φωτιάς. Θα το παρακολουθήσουμε, Βασίλη, και θα ενημερώνουμε και εσένα και τους ακροατές του Real FM 97,8 για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να πούμε καλημέρες και στον φίλο μας τον Αβραάμ και στον φίλο μας τον Λευτέρη και στον κύριο Κώστα. Να σας πούμε ότι για όσους ρωτάτε ότι ο Σπύρος είναι στην αδειά του.
4: Ο Σπύρος έχει αδειά από εδώ, ναι, έχει λίγο κανάλι βέβαια, αλλά ναι.
5: Ναι, από εδώ τουλάχιστον έχει άδεια.
4: Από εδώ έχει άδεια, ναι. Ελπίζω να μην ξυπνάει από τις 4 το πρωί. Γιατί από τις 7 ξυπνάει σίγουρα, οπότε ελπίζω να μην ξυπνάει από τις 4.
5: Αυτές οι συνήθειες είναι πολύ δύσκολο να
4: εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, πως είναι δύσκολο να ξεχάσεις μια συνήθεια να ξυπνάς στις 4 το πρωί. Ωραιότητα ξυπνάς, δεν καταλαβαίνω.
5: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν ξεχνάς την συνήθεια να ξυπνάς πιο αργά. Το πιο νωρίς το ξεχνάς πολύ εύκολα.
4: Λέω, δεν νομίζω ότι. Να σου πω, μια που είπαμε για τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Επειδή αναμένεται μείωση τις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά δελεστήρια για παρέμβαση στην τιμή διάθεσης τους. Είναι ουσιαστικά εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε μείωση περίπου 10 λεπτά, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός από την Βουλή, περίπου 10 λεπτών ένα λίτρο στην αμμολυβδέζινη και 5 λεπτών σε πετρέλαιο, ναι, κίνησης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν διευκρινιστεί βεβαίως. Είναι όμως το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα να γίνει κάτι τέτοιο, άρα θέμα ημερών είναι. Μάλλον από την Τετάρτη και μετά θα δημοσιευτεί η απόφαση υπουργική, θα βγει εννοώ η απόφαση και θα δημοσιευτεί και στην επιμέλεια της κυβέρνησης και θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά την συγκεκριμένη παρέμβαση. Για να το δούμε και στην τσέπη μας.

0: Να σου πω για τον πόλεμο στο Ιράν, είπαμε. Για τον πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε κάτι.
1: Ναι, αλλά πόλεμο με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε τρία λεπτά, ρε εσύ.
0: Ή να περιμένουμε πιο μετά το διάλειμμα. Δεν θα το εξαντλήσουμε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν χρειάζεται τρία λεπτά για τον πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι. Κάτσε να δω, μας έχει στείλει και ο. Κάτι ο Αβραάμ, το που ήθελα να σχολιάσουμε. Ναι, μπράβο. Για το Κίεβο, για τη συμφωνία. Που με το η Γαλλία θα αγοράσει 16 μαχητικά Ραφάλ και αντιαεροπορικές στοιχείες. Μπράβο, Αβραάμ, που διαβάζει γενικό χαρακτήρα. Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση και εμένα αυτή η συμφωνία. Όχι ότι δεν ήταν έτσι αναμενόμενη. Απλώς ο αριθμός με έκανε εντύπωση.
0: 16 δεν έχουμε ούτε εμείς.
1: Ναι, και προβλέπει και την παράδοση ραντάρ και κάτι άδειες βόμβες, λέει ASM. Κάτι αντιοπορικούς πυράβλους Άστερ και Σκάλπ και τύπου Κρούζ και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα.
0: Τώρα όμως, άκου να δεις, γιατί το δημοσίευμα είναι πολύ ωραία γραμμένο. Σύμφωνα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, η πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία, αφού συγγύσουν τα όπλα, θα αρχίσει να εκπαιδεύεται σε γειτονικές χώρες εντός των επόμενων μηνών. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά θα τα αποκτήσει το Κίεβο. Όταν και εφόσον λήξει αυτό το οποίο
1: συμβαίνει. Και πάλι ήταν εντυπωσιακή η συμφωνία.
0: Βεβαίως και είναι εντυπωσιακή η συμφωνία και δείχνει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Βεβαίως όταν και εφόσον λήξει και αυτός ο πόλεμος, ο οποίος κρατάει εδώ και 4,5 χρόνια.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση και οι 37 χώρες συμμαχίες των προθήμων επαναβεβαίωσαν την στήριξή τους προς την Ουκρανία. Και την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμα την στρατιωτική υποστήριξη στην χώρα. Είναι αυτές οι χώρες που είπαμε και νωρίτερα ότι συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Οπότε στο πλαίσιο των νέων δεσμεύσεων προβλέπονται η παράδοση 16 Ραφάλ και επίσης, εκτός από αυτό που είπαμε, και η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων της πολυεθνικής δύναμης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί εκεί στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός με την Ρωσία. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνουν είναι τέλος στην αιματοχυσία. Και χθες, πριν από λίγες ώρες, είχαμε ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και πλήγματα με ντρόν σε Χάρκοβο και Ζαπορίβια. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από
5: το FM. Στους 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Σε λουλουδίτσα άνοιξης, δρόσω στα λιάτουμάι.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλα Σεθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
9: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: φεύγουν οι αδειούχοι. Αλέξανδρε, φεύγουν οι αδειούχοι. Βλέπω και μεγάλη κίνηση στο λιμάνι. Και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε, να ξεκουραστείτε. Και όσοι έχετε γυρίσει και έχετε ήδη πάει διακοπές, έχετε γυρίσει να ξαναπάτε.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ πρωινό ξύπνημα.
0: Αυτό είναι μια
1: να
0: πολύ ωραία.
1: Να ξέρεις ότι πρέπει να ξυπνήσεις ξημερώματα, να τρέξεις στον Πειραιά, να προλάβεις το πλοίο. Καλά να περάσετε.
0: Επίσης, για κάποιο μαγικό λόγο συνήθως ξυπνάς πάντα όταν δεν
1: εννοείται.
0: Όταν έχεις να πας
1: ούτε
0: διακοπές.
1: Ξυπνητήρια, όποτε και να είναι. Αυτορυθμιζόμενη.
0: Φοβερό δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι πτήση σου. Πώς λέει Γαλατάδη. Τη Γαλατάδη το πρωί, 5 ώρα το πρωί, 5.30 έχεις ξυπνήσει 4 ώρα.
1: Εννοείται.
0: Χωρίς καμία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το πρώτο ξυπνητηράκι για δουλειά, 10 ξυπνητήρια. Είναι φοβερό. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση. Εν τω μεταξύ, παλιά εννοώ τα περασμένα, όχι πολύ παλιά, πριν 2-3 χρόνια, που πηγαίνανε συνάδελφοι στα Αλμάνια και παίρνανε δηλώσεις.
1: Ακόμα πηγαίνουν μερικοί.
0: Ακόμα πηγαίνουν, αλλά τι γίνεται τώρα. Επειδή υπάρχουν και τα site, άκουσε με εγώ, σπούδα
1: ναι,
0: την εμπειρία.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή υπάρχουν και τα site, μετά όποιο κάτω κάνει τη δήλωση εκείνη την ώρα, δεν ξέρει ότι για τα site έχουν μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή. Γίνονται viral, δηλαδή στα social media. Οπότε είναι λίγο συγκρατημένοι.
1: Ναι,
0: σε ό,τι λένε, έχουν μάθει ή πάνε προετοιμασμένοι. Σου λέει θα έρθει.

0: σου λέω.
1: Θα τρολάρουν και αυτοί.
0: Αυτό σου λέω. Όποιος θέλει να τρολάρει, θα πει ατάκες επίτηδες, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, να περάσουν καλά όλοι όσες μέρες έχουν καταφέρει να αποδράσουν λίγο για να ξεκουραστούν. Βλέπω και κάποιους βεβαίως. Ή κάποιες. Δεν είναι. Να σου πω, που είναι από τον αρχές Ιουλίου διακοπές. Πώς γίνεται αυτό και γεννάνε Σεπτέμβριο, πώς τα καταφέρνουν?
1: Ναι, δεν ξέρω. Ενδεχομένως δεν έχουν μπει ακόμα στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω τι να σου πω, είναι σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Σε κάποιος πληρώνει για να πάει διακοπές, τι εννοείς?
1: Κάπως έτσι. Ή τέλος πάντων υπάρχει ένα σπίτι, ένα χωριό, μια καταγωγή.
0: Χωριό, παιδί μου, δεν βλέπεις Instagram.
1: Όχι, Instagram δεν έχω.
0: Μα γι' αυτό, γι' αυτό δεν έχεις καταλάβει τι λέω.
1: Είμαι εντελώς boomer στα social media.
0: Γι' αυτό δεν έχεις καταλάβει τι λέω. Influencer και κακός από 2-3 μήνες διακοπές.
1: Influencer λοιπόν είναι μια δουλειά.
0: Καλά, είναι δουλειά. Είναι προφανώς δουλειά. Ποια.
1: Και σου εξασφαλίζει και διακοπές.
0: Αυτό λέω, είναι τέλειο.
1: Να σου πω, στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε διακοπές.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα πάνε διακοπές φέτος, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουν πολλά πράγματα να κάνουν ακόμα. Φαντάζομαι εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκουραστούν.
1: Ενδεχομένως ο μόνος σίγουρος για καλοκαιρινές διακοπές να είναι ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι πραγματικά δεν ξέρω, όσοι μείνουν.
0: Όσοι μείνουν, λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι από σήμερα. Και τις, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποίησεις. Να δούμε πώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα είναι αποχωρήσεις βουλευτών. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα παραδώσουν και την έδρα τους ή όχι, θα το μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν αυτό θα γίνει μαζικά, αν αυτό, ή αν θα γίνει με μεμονωμένες κινήσεις. Εκτιμάται ότι πάνω από 10 βουλευτές είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για 13. Λοιπόν, οπότε.
1: Στα όρια. Της ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι 6 βουλευτές που απαιτούνται για να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν, δεν θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα για την.
0: Όχι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα θα θέλει να περιμένει βεβαίως τις επόμενες εκλογές. Αυτό όμως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για να δούμε ποιοι θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι δεν θα πάνε μαζί του. Φαίνεται ότι δεν θα πάει μαζί του ο Νίκος ο Παπάς.
0: Όχι καλέ, αυτό δεν θα πάνε σίγουρα εκεί, αφού είναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, ουσιαστικά είναι. Η προηγούμενη λεγόμενη ισοκομματική πλειοψηφία έχει περάσει θέση τους. Ουσιαστικά πλέον είναι σε εποχή της Τρόικας, της λεγόμενης του πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα κλειδιά του κόμματος, είναι σε αυτούς τους τρεις. Με τη λογική ότι ήταν οι επικεφαλής εισαγωγικά της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης και με τις κινήσεις που έκαναν, τελικά πέτυχαν ανατροπή των συσχετισμών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, η απόφαση χθες της πολιτικής γραμματείας ήταν ουσιαστικά η επιβεβαίωση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που συγκάλεσαν. Γιατί αυτό, επειδή δεν το έχουμε καταλάβει λίγο καλά, αυτή η επιτροπή είχε συγκληθεί από το 25% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Όταν ήρθε μετά η αναπληρώτρια γραμματέα, η κυρία Σαπούνα, που παρετήθηκε χθες από την πολιτική γραμματέα και είπε, επειδή έχει παρετηθεί ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν μπορεί να γίνει πολιτική γραμματεία. Η Κεντρική Επιτροπή, συγγνώμη. Άρα, συγκαλώ την Δευτέρα πολιτική γραμματεία και μετά Κεντρική Επιτροπή. Τα μέλη που είχαν ζητήσει την Κεντρική Επιτροπή να γίνει επέμεναν και την έκαναν τελικά την Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι σύμφωνα με το καταστατικό, με όσα προβλέπει το κανονισμός ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει γιατί το ζητάει το 25% των μελών η Κεντρική Επιτροπή. Και τελικά την έκαναν το Σάββατο, την είδαμε την απόφαση, την ακούσαμε. Αποφάσισε ουσιαστικά αυτή η Κεντρική Επιτροπή, έδωσε το πράσινο φως για την επάνωδο του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε συνεδρίασε χθες και η πολιτική γραμματεία. Και το δεύτερο είναι και ουσιαστικά η ακύρωση της στήριξης στην Ελλάδα.
1: Και τώρα έχουμε τον ορίζοντα του Σαββάτου.
0: Έχουμε και κοινοβουλευτική αύριο. Τι, Τετάρτη.

0: Πέμπτη.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά πατάνε γκάζι στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, για την επιτροπή που θα συγκληθεί το Σάββατο, προκειμένου να επιταχυνθούν διαδικασίες τόσο για την διαδοχή του Προέδρου του Κόμματος, να λυθεί και αυτό το γραφειοκρατικό, όπως θα χαρακτηρίσει ζήτημα ο κ. Πολάκης, για να διεκδικήσει και ο ίδιος την ηγεσία του κόμματος. Αλλά και για την πλήρωση της κοινής θέσης του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι, για το κόμμα τώρα θα το. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα προχωρήσει.
1: Δεν νομίζω και
0: αλλά
1: εγώ ότι θα προχωρήσει γρήγορα.
0: Αλλά σίγουρα την τώρα Τετάρτη ή Πέμπτη, δηλαδή μέχρι χθες το βραδάκι που μίλησα, Τετάρτη ή Πέμπτη ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα να γίνει για να εκλέξει νέο γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλλον θα είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος και τι θα κάνει, θα στείλει αυτή την επιστολή που χρειάζεται στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ακολουθήσει κεντρική επιτροπή που λες, που ουσιαστικά θα σφραγίσει τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας και τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις τελευταίες αποφάσεις εκλογής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια νέα, αυτό φαίνεται, κοινοβουλευτική, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή Προέδρου.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ομάδας,
1: ναι.
0: Μάλλον, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, μάλλον εκεί θα παιχτεί.
1: Εκεί θα παιχτεί. Δεν νομίζω να υπάρχει μια τρίτη υποψηφιότητα. Δεν έχουμε και πολύ δηλαδή,
0: όχι,
1: και τρίτη υποψηφιότητα.
0: Εκεί θα παιχτεί. Κυρία Δούρου ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Ο κ. Πολάκης έχει πει ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφιος. Κυρία Δούρου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Έχει πει, βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι υποψήφια. Αλλά λέει, το έχει πει 10 φορές. Πιστεύω, δηλαδή, μην την ξαναρωτήσετε κιόλα. Λοιπόν, έχει πει ότι. Θέλω να πω, όχι μόνο δημοσίως, δεν το λέει. Έχει πει θα μιλήσει στα κομματικά όργανα πρώτα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου.
1: Εντάξει, έχει και πολύ αυξημένη αυτό με τα social media που λέγαμε και προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία πλέον και στην πολιτική, έχει και αρκετά αυξημένη δραστηριότητα και στα social media η κυρία Δούρου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι οι βλέψεις της είναι ξεκάθαρες. Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, να δούμε και τις συνεργασίες που θα γίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ότι υπάρχει και η Νέα Αριστερά, ξέρουμε ότι υπάρχει και το Μέρα 25, ξέρουμε ότι υπάρχουν ζυμώσεις, συζητήσεις, ενδεχόμενα συνεργασίας ενώπιση των επικείμενων εκλογών μεταξύ όλων αυτών των χώρων. Υπάρχει η πιθανότητα ενός κοινού ψηφοδελτίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί, ναι, το 3% για
0: νομίζω
1: την εισόδου της Βουλής.
0: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι.
1: Αλλά βεβαίως όλα, όπως πολύ σωστά λες, θα εξαρτηθούν από το ποιος θα είναι επικεφαλής στη νέα μέρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω το μοντέλο που προτείνει ο κύριος Παπάς για συλλογική ηγεσία.
1: Η Τρόικα, λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι τρόικα ακριβώς συλλογική ηγεσία, αλλά ναι, μπορεί να είναι και κάπως.
1: Σαν μια ηγετική ομάδα.
0: Δεν νομίζω ότι αν του πει παπά τρόικα θα χάρει πολύ.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: ούτε κανένας άλλος, δεν θα το προβάλλουμε έτσι.
0: Μια ηγετική ομάδα τέλος πάντων με κατανομή αρμοδιοτήτων. Σε κομματικό επίπεδο μιλάμε πάντα,
1: ναι,
0: αυτό. Οπότε μην αποκλείουμε να πάει κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν αποκλείεται, δεν λέω ότι θα γίνει. Αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο ακούγεται. Και για διάφορους λόγους, ανάλογα επειδή εξελίξει είναι ραγδαίες στο κόμμα, μπορεί και στο τέλος να αποφασιστεί αυτό. Πάντως αυτό που είπε και ο κύριος Παπάς, ότι τελειώνει μια περίοδος ασάφης στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ μας δίκιο έχει. Δεν ξέρω αν τελειώνει. Πάντως βαίνει προς το τέλος της αυτή η περίοδος ασάφειας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γινόταν το προηγούμενο διάστημα, εντάξει τώρα. Και τώρα, όχι ότι ιδέα ότι γίνεται, ότι έχει κλείσει τελείως αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Φάμελος το κατάλαβε και νομίζω ήταν πολύ σωστή η αποφασή του να παραιτηθεί, να φύγει από το προσκήνιο, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και νομίζω ότι ήταν και απαραίτητο αυτό εν ώψη της πιθανότητας του ενδεχομένου να υπάρξουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
0: Εν τω μεταξύ, μου έκανε εντύπωση ο κύριος Φάμελος χθες, κάπου είδα, δηλαδή τη διάβασα ολόκληρη, έκανε μία επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό ως βουλευτής.
1: Για πες, το χάσα αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν την έχω διαβάσει εγώ ολόκληρη γιατί περκέδι, είναι στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έκανε, θέλω να πω ότι, ξέρεις, ως βουλευτής.
1: Ναι, είχε δραστηριότητα και
0: ως βουλευτής.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω, ήταν η πρώτη που είδα και μου έκανε εντύπωση. Γιατί μέχρι τώρα ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα ουσιαστικά την έκανε ως βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Και θα επιστρέφουμε. Πριν όμως, πριν, να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του γονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε την πυροσβεστική. Αυτό που η φωτιά εκεί στα, πάνω από τον, ήταν πάνω από τον οικισμό γεννηματά. Έχει λήξει το περιστατικό. Έχουν προχωρήσει σε κατάσβεση. Λοιπόν, οπότε όλα καλά.
1: Και ας ελπίσουμε κάθε φωτιά που ξεκινά να έχει την ίδια κατάληξη. Να αντιμετωπίζεται πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην παίρνει διαστάσεις και να μην δούμε να επαναλαμβάνονται σκηνικά προηγούμενων ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχει πανελλαδική στάση εργασίας, έχει πανελλαδική κινητοποίηση στάση εργασίας η ΑΔΕΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεση της συνταγματική αναθεώρηση που σύμφωνα με τη συνομοσπονδία προωθεί η κυβέρνηση. Και στο πλαίσιο λοιπόν της κινητοποίησης υπάρχει στάση από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 12 στα προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Όπως λέει στην ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων.
1: Επίσης, να πούμε ότι καθορίστηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2026 από τον ΙΕΦΚΑ, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος του Ιουλίου και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ημερομηνίες για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ανακατηγορία δικαιούχων. Την 3η 28 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και την 5η 30 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενων και ΝΑΤΕ, ΤΑΤΕ και ΤΑΠΜΗ ΜΗ ΕΨΙΛΟΝ.
0: Μια που έμεινε στο οικονομικό και θα έχουμε και αργότερα τον κύριο Χατζησαλάτα να μας τα πει, να πούμε πολύ γρήγορα ότι βρισκόμαστε έτσι ένα βήμα πριν την ενεργοποίηση και των νέων εργαλείων για τη ρύθμιση οφειλών, τα οποία θα δώσουν σε πάρα πολλούς φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Οπότε υπάρχουν τρεις βασικές παρεμβάσεις που τους επόμενους δύο μήνες σταδιακά θα τεθούν σε εφαρμογή. Η πρώτη αλλαγή είναι με την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ωφελές προς το δημόσιο που την περιμένουν πάρα πολύ. Είναι για χρέη που δημιουργήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αλλά το ενδιαφέρον μας πει και ο κ. Χατζησαλάτας ποιοι μένουν εκτός. Λοιπόν, η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη σε λειτουργία, να θυμίσουμε. Έως τις 20 Ιουλίου λοιπόν ενεργοποιείται και αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ για να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται αίτηση ένταξης στη ρύθμιση, και στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του νέου, διευρυμένου, αναβαθμισμένου, όπως θέλετε πείτε, τον εξοδικαστικού μηχανισμού. Το λέω αναβαθμισμένο γιατί αποκτά ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και θα μπορούν να ενταχθούν μεταξύ άλλων μεταξύ αλλαγών, είναι και οφειλές από 5.000 ευρώ. Είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και 21 Σεπτεμβρίου είναι το τρίτο στάδιο, γιατί τότε ενεργοποιείται, τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Στεφανία, να πούμε όμως, επειδή είπες τι θα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα λίγο μετά τις 7 και 4, να πούμε και για τις άλλες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει. Γιατί
0: βεβαίως
1: νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και μισή θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Παπατζίκου, η οποία είναι η Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Και θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το οποίο συνέβη χθες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, εκεί στο σημείο μάλλον που θα δημιουργηθεί ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Είναι ένα μεγάλο οδικό έργο, το οποίο θα συνδέσει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Να δούμε όμως πώς θα συμβάλλει αυτό το έργο στην αποσυμπίεση του Κηφισού, στην αποσυμπίεση γενικά της κίνησης στην Αθήνα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτές τις μέρες τόσο πολύ έντονα όσο όλο το προηγούμενο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα, ένα από τα βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα γενικότερα αυτό, και αυτό είναι μόλις ένα βήμα το οποίο καλό είναι φυσικά, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Η κατάσταση είναι αφόρητη στο θέμα του κυκλοφοριακού. Σήμερα επίσης Απολο... Τρίτη δεν είναι. Τρίτη είναι.
1: Είναι Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι, ναι, ξεχνάω.
1: Έχει χάσει μέρες.
0: Αυτό μου σημαίνει πάντα. Όταν, ναι.
1: Εγώ τι θυμάμαι τις ημέρες. Θυμάμαι τι είναι, τι μέρα είναι σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε και στις 10 ένα πολύ μεγάλο ραντεβού ποδοσφαιρικό. Τι έγινε,
0: α,
1: το βράδυ.
0: Τρελάθηκα.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι,
1: το βράδυ έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν τη χάνουμε αυτή την ημέρα.
0: Ποιοι παίζουν σήμερα?
1: Γαλλία-Ισπανία.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα μάτς που θα μπορούσε να είναι ο τελικός του Μουντιάλ, να ξέρεις.
0: Ο άλλος ημιτελικός πότε είναι?
1: Είναι αύριο.
0: Το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αυτός λένε ότι είναι ο άλλος ο τελικός.
1: Εσύ όμως η Γαλλία και η Ισπανία είναι το πρώτο και το δεύτερο φαβορί στην πραγματικότητα για την κατάκτηση του Μουντιάλ πριν ακόμα ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Η Γαλλία και η Ισπανία. Εγώ πόλε τον κόσμο. Ακούω It's coming home και It's coming home.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτός που λέει It's coming home το λέει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν γυρνάει σπίτι αυτό το κύπελλο.
0: Εγώ έχω καταλάβει ότι τώρα αυτό προωθείται, το It's coming home.
1: Ναι,
0: υπάρχει αυτή η πλευρά και η άλλη πλευρά που λένε ότι.
1: Είναι marketing αυτά.
0: Ότι το έχετε δώσει στο Μέση και στην Αργεντινή. Αυτά τα δύο ακούω από το Μουντιάλ. Εγώ που δεν βλέπω αυτά τα δύο πράγματα.
1: Άκου να δεις. Ο νικητής θα με θυμηθεί.
0: Αλλά τώρα δεν γίνεται, πέσανε μεταξύ
1: του. Ο νικητής του σημερινού ημιτελικού θα είναι και αυτός που θα κατακτήσει το τρόπο.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψή σου.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
0: Εγώ θα πω ότι ο αυριανός νικητής είναι αυτός που θα κατακτήσει.
1: Λοιπόν, δεν παίζω στοίχημα, θα παίξουμε μεταξύ μας.
0: Ωραία, εγώ μετά. Λέω νικητής του αυριανού τελικού.
1: Ένας καφές και ένα κουλούρι.
0: Ένας ή Αργεντινή ή Αγγλία.
1: Νίκος Απρανίδη.
0: Λέγε, ποιος? Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ωραία. Λοιπόν, δύο καφέδες και δύο κουλουριά από Δευτέρα το πρωί.
0: Ωραία.
1: Πριν όμως προχωρήσουμε και πούμε το οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κάνουμε και μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Ήθελα να πω κλείνοντας απλώς ότι, γι' αυτό ρώτησα τι μέρα είναι, μην ξεχάσω, ότι απολογούμε σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώ οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές του και σε δύο ακόμη άνδρες που φέρεται να έπαιξαν ρόλο σύμφωνα πάντα με τις αρχές, επαναλαμβάνω, στον εμπρισμό. Αυτό είναι σύμφωνα με τις αρχές. Λοιπόν, και σήμερα οδηγείται επίσης στη Βρετανική δικαιοσύνη η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για τον εμπρισμό της, για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν και συνελήφθη στο Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή και σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, δούμε όμως τι λένε και οι δικηγόροι τους, για να δούμε και την άλλη πλευρά λίγο. Θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να...
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Των επιθέσεων καταστόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούζ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο διαπραγματεύεται πάνω από τα $84 το βαρελί. Απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20%. Στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα ο φύλακας των στενών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου, κήρυξε αδειδή αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και ακολούθως πορεία προς τη Βουλή.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του Γάλλου Μέσου Μπατίστ Σανταμαρία, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι φόροι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Τι γελάς εσύ, ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευηβουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Έχουν αρχίσει και τα στοιχηματάκια βλέπω εδώ πέρα. Πείτε μας, ναι, τις προβλέψεις σας για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να, εδώ ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει πρόβλεψη με 99,99% η Γαλλία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί κάτι να αποσύρει
1: τουλάχιστον
0: να κοντράρει τη Γαλλία.
1: Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το match. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στα περίπτερα αυτήν την ώρα. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Χατσαλάτα, όπως τον έχουμε κάθε δεύτερη Τρίτη, για να μας ενημερώσει για τα χρηστικά που μας αφορούν, τα οικονομικά. Οπότε ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία η εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Και ακόμα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής και πανελλαδικές 2026, που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσανε οι δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία. Ακόμη, έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν τον θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό
0: πολύ
1: το δημοσίευμα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν είναι βεβαίως αυτό η πρώτη φορά που κάποιο ανάλογο σχέδιο. Θέλω να πω ότι έχει ξαναδημοσιευτεί κάτι ανάλογο. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτης που διαπρέπει να τις κάνει και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Μπλόκο στα social media. Μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους. Ακολουθεί η Ευρώπη. Επίσης, η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Δάκρυα και παρετήσεις, δάκρυα γιατί δάκρυσε η κυρία Σαπουνάκη, ο γραμματέας της Νεολαίας, οι οποίοι παρετήθηκαν από τις θέσεις τους, από την πολιτική γραμματεία. Και κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες, διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της GPO, τσιμπάει λίγο η Ελλάδα, ενώ Παζό και Γαριστιαρού ακολουθούν πτωτική πορεία.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίασης από το 2019. Και ακόμα, Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους προθήμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το υστέρημα του λαού, τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business, καθώς θα πουλήσει 16 ραφάλες στον Ζελένσκι, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμη, κόλαφος η ετήσια έκθεση Κομισιόν, πληρώνουμε τους ψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παταγώδης διάψευση του κυβερνητικού success story.
1: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Σε Υπουργεία Δήμους Νοσοκομεία, Στασίου Άστη, Πυροσβεστική και Οργανισμούς. Επίσης, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Η Ελλάδα επιχειρεί ταυτοποίησή του με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμη, τα 7 SOS για την εύνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ακόμη, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τεπουλός κόσμου κόμβος Σκαραμαγκά. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Και Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
0: Εφημερίδα Εστία, στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%, οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
1: Εφημερίδα των συντακτών. πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Άκου τώρα, Αλέξανδρε. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστο 5.000 ευρώ, 6 έως 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιρε λοιπόν το στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Ακόμη, φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές δυσκολότερες από τις πανελλαδικές, η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Είπα Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα δύο διαδρομούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα Δρούπο Παπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, η Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πολύ ενδιαφέρον. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, ταυτοποίητα τα πρόσωπα, αναφέρει η εφημερίδα. Και φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο.
0: Η Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ακόμη στα 6 F35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γιατί οι τιμές στην Αντρία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ.
1: Τα νέα. Με μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος, αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εργασίες στο ακίνητο. Ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Επίσης, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες στην Ευρώπη. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Από τα νέα ακόμη, Χμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο Αφεντικό και αλήθεια προς Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το Κόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Δίλεγε το Πρέτατα, το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Και Μαρφίν, μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα των νέων, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις, το στόχαστρο και δικογραφία του 2000, στο στόχαστρο και δικογραφία του 23 ή 46χρονοι, τι λέει Κατηχάκη, τι απαντούν συνήγοροι των κατηγορουμένων.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και στις ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα Γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. Να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι επιδιώκεται η πρόκληση τρόμου, φόβου και ανασφάλειας για τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή του ανθρώπου που απειλούν.
1: Και ριζοσπάστης, απεργία την Πέμπτη σε Δυτική Αττική, ως εδώ έχει Αλατέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και η Παϊρά, νέος γύρος κλιμάκωση με επικέντρο τα στενά του Ορμούζ.
0: Η Εσπρέσο από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας, λαμπρά θηριανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, η συγκινητική ομιλία του φιλάνθρωπου επιχειρηματία για την πηξίδα της ζωής του και τα θερμά λόγια από τους κυρίους Ιερώνυμο και Έλπιδο Φόρο.
1: Ελεύθερη ώρα. Χωρίς μισθώσει δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Ξεπερνά, λέει, κάθε όρο δημοκρατικής νομιμότητας η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ξεσηκώνει στρατιωτική για τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι παρά τη θέλησή τους. Και προσωπικό αριθμό παρά τη θέλησή τους. Μάλιστα. Οκ, δεν το ήξερα. Λοιπόν.
0: Τώρα το μάθες.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν,
0: βεβαίως, τι θα σου κάνει, τι πώς θα σου κάνει.
1: Political. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες, τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, τη ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Και χειρομήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμπο Σκαραμαγκά. Ποια κομικά έργα τρέχουν σε όλη την επικράτεια. Και με την political τελειώσαμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, κατά, έτσι πως είδαμε πως καταγράφουν την επικαιρότητα οι εφημερίδες. Σε, τον έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Χατσαλάτα.
0: Σε
1: έχουμε,
0: πολύ λιγά, δεν
1: σε πάρα πολύ λίγο. Κάπου διάβασες, δεν θυμάμαι τώρα, σε ποιο φίλε, στην Κόντρα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά ότι θα μπορούσαμε, λέει, να συνεργαστούμε τεκλογικά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση η δήλωσή του με τον κύριο Σαμαρά. Αν δεν βάλει βεβαίως ουσιαστικά βέτο για άλλη ο πρωθυπουργό. Δηλαδή, τόνισε ότι η προϋπόθεση είναι να μην ζητήσει άλλο πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον ο λαός επιλέξει το κόμμα του κύριου Σαμαρά να είναι στη Βουλή, θα μιλάγαμε προφανώς μαζί του για πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Αλλά όρος, αν όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το είπε στα παραπολιτικά. Και απάντησε επίσης, ρωτήθηκε μάλλον ο κύριος Μαρενάκης για την συγκεκριμένη δήλωση, δηλαδή αν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, δεν έβαζε βέτο για τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από τις αποκλειστές πόρτες.

0: πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε, έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, οικονομικό αναλυτή.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει τα μάτια για τα χρηστικά θεματάκια μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, κύριε Χατσαλάτα, καταρχάς, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, κάτι το οποίο είναι στο μυαλό όλων των πολιτών, παράλληλα με την προετοιμασία των καλοκαιρινών τους διακοπών και τον προϋπολογισμό για τα έξοδα του καλοκαιριού.
2: Έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο πότε θα υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση με το πότε θα πληρώσουμε την πρώτη μας υποχρέωση.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε και να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, η πρώτη δόση πληρώνεται 31 Ιουλίου. Επίσης, αν κάποιος έχει υποβάλει φορολογική δήλωση τους προηγούμενους μήνες και έχει την έκπτωση του φόρου για εφάπαξ εξόφληση, παραμένει αυτή η έκπτωση 31 Ιουλίου που θα κάνει την πλήρη εξόφληση.
0: Πείτε μας για τις εκπτώσεις όμως. Είναι το Μάιο μεγαλύτερη έκπτωση, αν έχει υποβάλει κάποιος νωρίτερα την δήλωσή του?
2: Είναι κυριακό ότι πάνε 4, 3 και 2% αντίστοιχα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορέσα ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Ναι,
2: και μα εμπρόθεσμος είναι ο πολίτης σε όλες τις περιπτώσεις, πρώτον. Δεύτερον, ίσως στις ταινίες θα το βλέπουμε, ίσως αναμνήσεις μεγαλύτερη, όταν περιμέναμε ουρά στις εφορίες με τα χαρτιά στα χέρια και ήταν υπάλληλοι από πίσω. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων. Αυτόματα γίνεται η εκαθάριση. Για ποιο λόγο σπέβδουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έκπτωση σε κάποιον που θα την κάνει νωρίτερα τη δήλωση? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όποτε μπορείς να καταλάβω ότι έστω και αυτή η πενιχρή μείωση του φόρου με υποβοθής έκπτωσης δεν υπάρχει στον ένθια, που είναι και αυτός φόρος. Αλλά άλλες κουβέντες. Να πούμε ότι ο πολίτης ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει φόρο, γιατί το εκαθαριστικό το οποίο θα βγει θα είναι χρεωστικό, θα πληρώσει το φόρο του σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις βάσει τη ταυτότητα οφειλής που θα υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή του, και έχει το δικαίωμα φυσικά να εντάξει αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ εντόκως όμως, ή τα καλά της τράπεζας να χρησιμοποιήσει την κάρτα του και να γίνει πληρωμή του φόρου μέσω πιστωτικής κάρτας. Εκεί λοιπόν έχουμε άτοκες δόσεις, οπότε είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Όπως και να έχει πάντως, 8 μηνιαίες δόσεις αρχίζει γενομένης από το 31 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτήν τη ρύθμιση που την περιμένουν πολλοί για τα χρέη προς το δημόσιο, για τη ρύθμιση οφειλών και 72 δόσεις. Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα, ποιους αφορά, ποιοι μένουν εκτός?
2: Αναμένεται εντός των ημερών να ανοίξει πλατφόρμα και είναι 72 δόσεις και για ΕΦΚΑ και για ΑΔΕ. Στα χαρτιά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι ωφελούμενοι, υποτίθεται, στην ρύθμιση, αλλά αυτοί οι οποίοι θα κάνουν χρήση της ρύθμισης είναι πάρα πολύ λίγοι. Δυστυχώς, κύριε Κασίμη, υπάρχουν οι κόφτες. Υπάρχουν οι κόφτες οι οποίοι αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη μου, έχουν μπει. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος οφείλει και θα ήθελε να μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, να ρυθμίσει την οφειλή του και να είναι συνεπής, να του λες ότι θα σου ρυθμίσω τα χρέη τα οποία ήταν έως 31 Δεκάτου του 2023. Τα νεότερα, ξέχασέ τα. Όπως επίσης, αν είσαι συνεπής πολίτης και έχεις φροντίσει να ρυθμίσεις τις οφειλές σου, ότι δεν έχεις το δικαίωμα μεταπίδησης στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα παραμείνεις στις 24 δόσεις, με πολύ υψηλότερη δόση. Αυτά δυστυχώς είναι πράγματα που αποτρέπουν τον πολίτη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, είναι σαν να δώσετε σε έναν δρομέα να τρέξει ένα μαραθώνιο και να του πείτε ότι τι νούμερο παπούτσι φοράς, 43. Ωραία. Στο ένα σου πόδι θα φοράει 41 και στο άλλο 46 και τρέξτε. Δεν γίνονται αυτά, γιατί όταν κάποιος έχει οφειλές, θα ρυθμίσει τα μέχρι 31 Δεκάτου 23 στις 72 δόσεις με ένα επιτόκιο αρκετά υψηλό, 5,84, και τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να ρυθμίσει στις 72, θα πρέπει να πάει στη ρύθμιση των 24 δόσεων. Άρα λοιπόν, δύο ρυθμίσεις, 24 η μία, 72 οι άλλες, υψηλό επιτόκιο, και μην ξεχνάμε πάλι επίσης ότι όταν κάνουμε μία ρύθμιση, η δόση την οποία πληρώνουμε είναι χρήματα τα οποία μας περισσεύουν από το εισόδημά μας. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας και ό,τι περισσεύει το δίνουμε σε δόση. Όταν μιλάμε για 72 δόσεις, παραδείγματος χάρη, είναι 6 χρόνια δόση. Δηλαδή, μήνας μπει, μήνας βγει, τα έξοδά μου είναι μία δόση. Είναι δύσκολο. Και ειδικά το 5,84, πάρα πολύ υψηλό, αν το συγκρίνουμε με το 3% που είναι στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε ότι έχουμε και νέα επιβάρυνση στα νοικοκυριά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα. Μιλάμε για μια επιπλέον δυσκολία, πρόσθετη δυσκολία.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κοντ. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω πάλι. Τι γινόταν σήμερα? Σήμερα είχαμε το τέλος για την ΕΡΤ, που υπάρχει μέσω λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος,
0: ναι,
2: είχαν απαλλαγή τα νοικοκυριά τα οποία είχαν κατανάλωση ενέργειας έως 10 ευρώ. Δεν μιλάμε για λογαριασμό ρεύματος, για κατανάλωση ενέργειας. Γιατί
0: κιλοβατόρες.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν μέσα και δημοτικοί φόροι, τέλη και τα λοιπά, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία είχαν μέχρι 10 ευρώ. Και αυτά είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ή οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ή οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Η κατανάλωση των 10 ευρώ υπάρχει στα τιμολόγια. Έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει, την απαλλαγή για την ΕΡΤ δεν θα την έχετε εσείς που έχετε λογαριασμό έως 10 ευρώ, θα την έχουν όσοι δεν έχουν καθόλου μα καθόλου κατανάλωση. Με χρέος λογαριασμό, ακόμη και με ένα λεπτό, θα υπάρχει επιβάρυνση της ΕΡΤ. Και λες, σε ένα
0: αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Όχι, ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μα έχεις δώσει μία παροχή και λες αυτόν που έχει τόσο πενιχρό λογαριασμό και τόσο χαμηλά εισοδήματα, μην πληρώνεις την ΕΡΤ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έρχεσαι τώρα και του λες αυτού που είναι ενταγμένο σε κοινωνικό τιμολόγιο ή χαμηλός δεξιούχος ή υπερέλικας μόνος του, ότι κοίταξε να δεις, κακώς θα είχα κόψει μερικό, θα σου βάλω να πληρώνεις και ΕΡΤ. Γιατί?
0: Ναι, πραγματικά δεν βγάζει νόημα και θα σημειώσω εγώ ότι δυστυχώς δεν βγάζουν νόημα και όλοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει κάθε μήνα διαφορετική χρέωση όσον αφορά τα δημοτικά τέλη.
1: Καλά,
0: ειδικά εφόσον πρόκειται για ένα κίνητο που μένουν σταθερά τα τετραγωνικά του μέτρα.
2: Αυτό είναι και δεν μπορούσα και επίσης ποτέ να καταλάβω. Εσύ βάζουμε τους προβληματισμούς πρωί-πρωί, αλλά είναι πράγματα που μέσα στο μυαλό του πολίτη τριφογυρνάνε συνέχεια. Εγώ έχω μια κατανάλωση ρεύματος ένα χι ποσό. Γιατί καταναλώνω το ρεύμα. Και είμαι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και προκειμένου να κοπεί το ρεύμα, θα κοιτάξω να βρω χίλιους δύο τρόπους για να είμαι συνεπής στο λογαριασμό. Γιατί πρέπει μαζί με το ρεύμα να πληρώσω δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, δίκτυα, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, όλα αυτά τα πράγματα. Η κατανάλωση του ρεύματος είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Και δεν έχω το δικαίωμα να πάω και να κάνω διαχωρισμό των χρεών, να πω στο παρακρατικό, κρατήστε τα χρήματα για το ρεύμα, τα υπόλοιπα δεν τα πληρώνω. Και έρχονται και οι πάροχοι του ρεύματος και λένε εδώ μας χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια. Εάν σε περίπτωση πληρώνουν μόνο το ρεύμα, ίσως και αυτά να ήταν πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα σε πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον να είχαμε και μείωση της τιμής του ρεύματος. Αλλά το να σε αναγκάζουν να πληρώνεις τρίτα πράγματα σε ένα λογαριασμό ρεύματος δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελπίζω με το νέο νομοσχέδιο από 1η-1η-28 πλέον αυτό να μην ισχύει.
1: Ωραία, κύριε Χατσαλάτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε πάντα καλά. Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
12: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
11: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
13: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
11: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από Λατό τον Real FM στους 103,3.
23: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησε Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Γιατί είχε ανοιχτή ψε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούζ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται ξανά σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από κόκκινο μήλαιο σε Γάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε και ενδιαφέρουσες συνέντευξούλες. Θα προλάβουμε, νομίζω. Από αυτά, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερολάβος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή αν δεν είχαμε 14 Ιουλίου και αν δεν είχαν αρχίσει να φεύγουν σιγά σιγά οι Αθηναίοι, θα μιλούσαμε για την πολύ πυκνή κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβρη ξανά.
0: Κάποιες ώρες έχει ακόμα, εντάξει.
1: Εννοείται. Βεβαίως, ειδικά το απογευματάκι όταν γυρνάει ο κόσμος από τις δουλειές του. Το θέμα είναι ότι από χθες στην επικαιρότητα επικρατεί και κυριαρχεί η χθεσινή ανακοίνωση, η χθεσινή εκδήλωση, τα εγγένεια των εργασιών για το έργο στον Σκαραμαγκά. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής της λεωφόρου του Εγάλεο στην νότια απόλυξή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή νέου ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, δεύτερο ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά με γέφυρα 135 μέτρων προς την Αθηνών Κορίνθου, την υλοποίηση ακόμη ενός ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία επί της λεωφόρου Σκιστού και την κατασκευή ακόμη είναι ο πέμπτος ανισόπεδος ημικόμβος στον Ασπρόπυργο για την διασύνδεσή της με τα δηληστήρια και την Κόρινθο. Τώρα, αυτό τώρα, Στεφανία, μένα μου ακούγεται ως μια πολύ σημαντική παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά
0: να δούμε πώς, τη λύση θα δώσει.
1: Συνδέεται η Ελευσίνα με τα Ινόφυτα, παρακάμπτεται η Αττική και ο πυκνός αστικός ιστός της Αθήνας και των προαστίων. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Παπατζίκου, την ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Παπατζίκου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε το έργο?
0: Ναι, τι αποτύπωμα θα αφήσει ουσιαστικά σε αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ήδη υπάρχει?
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι μια περιοχή που καθημερινά και στα δελτία και στο ραδιόφωνο ακούμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Αθηνών, στη Σχιστού. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο έργο θα μπορέσει να αποσυμφωρήσει

0: Οπότε ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση ενός περιφερειακού δακτυλίου της Αττικής, που συνδέει την Σχιστού, την Περιφερειακή Αιγάλεω και την Αττική Οδό και κατ' επέκταση και τον Κηφισό. Άρα δημιουργείται μια εναλλακτική διαδρομή για ορισμένες μετακινήσεις που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό, όπως είπατε, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας.
1: Έχει εκτιμηθεί πόσα είναι τα οχήματα που θα εξυπηρετούνται, πόσα θα φύγουν από τον Κηφισό ή από τις άλλες οδικές συνδέσεις της Αττικής?
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες έχουν κάνει εκτιμήσεις πέρα από την υφιστάμενη κυκλοφορία, η οποία αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως εξυπηρετεί τους δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή. Mm-hmm. Αλλά θεωρούμε ότι θα υπάρχει και ανακατανομή της κυκλοφορίας, οπότε θα υπάρξει και επιπλέον κυκλοφορία στους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες. Πέρα από την κίνηση που αυτή τη στιγμή υπάρχει επί των οδών αυτών, που είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η λεωφόρος Χριστού ήδη καθημερινά έχει πολύ μεγάλο φόρτο και φόρτο βαρέων οχημάτων.
1: Ναι, πολλά φορτηγά.
0: Επιβάρει είναι πολύ περισσότερο, ναι, την κυκλοφορία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές εξυπηρέτησης. Όλες αυτές τις περιοχές που έχουμε στον Ασπρόπυργο, στην βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistic, χρειάζονται καλύτερες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και να μην επηρεάζουν την υπόλοιπη κυκλοφορία, αλλά και οι ίδιες μετακινήσεις, οι εμπορευματικές μετακινήσεις, να γίνονται με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Φυσικά, δηλαδή και πιο γρήγορο και με πιο ασφαλή τρόπο.
2: Ναι, αυτό καταλαβαίνω ότι γενικότερα θα βοηθήσει και στο χάος που υπάρχει στο Κηφισό. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να προσθεθεί κατά τη γνώμη σας για να αντιμετωπιστεί, για να πάμε και στο Κηφισό που είναι το...
1: Ναι, δηλαδή είναι
2: πρόβλημα, είναι αρκετό.
1: Αρκετό αυτό το έργο για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που έχουμε καθημερινά.
0: Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό το έργο. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες συνδέσεις σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μείνει λιγάκι σε μια δεύτερη προτεραιότητα. Έχει αναφερθεί και πριν από λίγο καιρό, ακούστηκε επίσης και η σύνδεση της Ελευσίνας σε Θήβα. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας που θα βοηθήσει να φύγει πολύ σημαντικός φόρτος και μετακινήσεων ανθρώπων, αλλά κυρίως μετακινήσεων εμπορευμάτων από τον Κηφισό και από το αστικό κέντρο. Έχουμε επίσης στην περιοχή πολλές χρήσεις στη βιομηχανική περιοχή, όπου με μικρές συνδέσεις θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στους μεγάλους άξονες και να μην εμπλέκονται μέσα στο πιο τοπικό οδικό δίκτυο.
2: Ναι. Το άλλο επίσης που νομίζω ότι θα δούμε προσεχώς, τέλος πάντων, επόμενα χρόνια, είναι, πιστεύω ή και έτσι ακούω, μία συμφόρηση εκεί στο Ελληνικό με τις νέες υποδομές. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα στην Ποσειδώνας ενδεχομένως να αλλάξει.
1: Αυτό κάνει πολύ καλά και το ρωτάς, γιατί όπως είπε η κυρία Παπατζίκου προηγουμένως, αυτό το έργο ουσιαστικά υπολογίζει την κίνηση που θα υπάρχει, την πρόσθετη κίνηση που, ναι, θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Φαντάσου λοιπόν τι θα συμβεί στο Ελληνικό, όπως πολύ σωστά το λες. Υπάρχει το έργο εκεί για την ανάπλαση της Ποσειδώνος, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό είναι αρκετό για να μην υπάρχουν ζητήματα επιπλέον στην παραλιακή. Τι λέτε, κυρία Παπατσίκου?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε εκεί πέρα στο Ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη.
2: Σωστά.
0: Έχουμε πολύ περισσότερους κατοίκους στην περιοχή από αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια άδεια περιοχή. Θα έχουμε δραστηριότητες, θα έχουμε εργαζόμενους, θα έχουμε επισκέπτες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην περιοχή. Ναι. Άρα σίγουρα τα έργα υποδομής στους περιφερειακούς άξονες που συνδέουν την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά επειδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα αστικό χώρο,
1: ναι,
0: πρέπει να δοθεί πολύ σημαντική προσοχή και στη σύνδεση της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί δηλαδή έχουμε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχουμε στη δυτική περιφερειακή, στη δυτική Αττική και στην περιοχή εκεί πέρα που είναι λιγάκι πιο περιφερειακή. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις για τη βελτίωση υποδομών.

0: και της βουλιαγμένης, είτε με έργα υποδομής, είτε με τη βελτίωση των σηματοδοτουμένων κόμβων. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές που έχουμε και να προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στους άξονες και της βουλιαγμένης και της παραλιακής. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σαν προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση του πόλου στο ελληνικό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και σε όλο τον αστικό χώρο, δηλαδή, ναι, της Αττικής, για τις μετακινήσεις, αν μη τι άλλο, που συζητάμε για τις μετακινήσεις των ατόμων.
1: Λοιπόν, και επειδή θα σας ρωτήσω και για τη λεωφόρο Κηφισίας, που αφορά πολύ πιο στενά όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM 97,8, η λεωφόρος Κηφισίας φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν προχώρησε παράλληλα με έναν σχεδιασμό για να υπάρχουν πολλά μέσα μεταφοράς στην
2: Κηφισίας.
1: Δεν έχει μέτρο. Θεωρείτε ότι οι επίγειες μεταφορές, μετακινήσεις με τα μέσα μεταφορά, με τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα λοιπά, είναι αρκετές ούτως ώστε δηλαδή αν αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, είναι αρκετό αυτό ούτως ώστε να βελτιωθεί και η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους όπως ο λεωφορείο της Κηφισίας?
0: Αυτή τη στιγμή η σύνδεση που έχουμε με τα λεωφορεία δυστυχώς είναι πολύ χαμηλής.
1: Δεν είναι ικανοποιητική.
0: Δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιους χρόνους με το γιοταχή του, να αφήσει το γιοταχή και να επιλέξει την χρήση του λεωφορείου. Χρειάζεται σημαντική βελτίωση έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλους χρόνους αναμονής. Mm-hmm. Δηλαδή το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι συχνότητες των λεωφορείων. Από τη μία. Από την άλλη, το άλλο που έχουμε είναι η ταχύτητα και η αξιοπιστία που συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Γιατί όταν θα μπορούμε να έχουμε ένα καθαρότερο δίκτυο για τα λεωφορεία, δηλαδή να έχουμε λωρίδες αποκλειστικές για τα λεωφορεία και κάποιο σύστημα προτεραιότητας, σηματοδότηση για τα λεωφορεία, τότε θα μπορούμε να έχουμε και πιο γρήγορη σύνδεση και πιο αξιόπιστη σύνδεση, έτσι ώστε να ξέρεις ότι περιμένεις και σε 5 λεπτά θα έρθει. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε επίσης και το σιδηρόδρομο που έχει περιοχή σύνδεση με άλλες συνδέσεις λεωφοριακές, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή και ο άξονας της γραμμής 1, αλλά και ο προαστιακός σιδηρόδρομος που διέρχεται από την περιοχή. Άρα υπάρχουν λύσεις, σίγουρα δεν είναι τόσο ικανοποιητικές και τόσο μεγάλης χωρητικότητας και ταχύτητας όπως είναι το μετρό, το οποίο έχει σχεδιαστεί βέβαια να έρθει σε επόμενο στάδιο με την επέκταση
1: με τη γραμμή 4.
0: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί όπως ξέρετε τα έργα μετρό παίρνουν πάρα πολλά χρόνια και να σχεδιαστούν.
1: 2031 το περιμένουμε.
0: Το πρώτο τμήμα,
1: ναι,
0: της γραμμής 4. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Θα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο και είναι και πιο ευέλικτο στις ανάγκες. Που είναι το λεωφορείο. Σίγουρα, δηλαδή, ναι μεν το μετρό μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους όγκους μετακινούμενων, γρήγορα και αξιόπιστα, αλλά δεν πάβει τα λεωφορεία να κάνουν την τελική σύνδεση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθμό μετρό έξω από την πόρτα μας.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κυρία Παπατζίκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνητικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, υπεύθυνος για το εργαστήριο επιστημονικών δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαλάκη.
12: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Πώς βλέπετε, κυρία Τσαλάκη, την κλιμάκωση που υπάρχει στα στενά του Ορμούς και τι προβλέπετε ότι θα συμβεί? Ας ξεκινήσουμε από τις επόμενες ημέρες, γιατί νομίζω οι μεγαλοπρόθεσμες προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες.
2: Το λέμε και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η επιβολή τέλους 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό αυτή.
12: Κοιτάξτε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και το είχαμε γράψει και στα άρθρα μας. Διότι δυστυχώς μετά από 70 χρόνια έχουμε κάποιους δρόντες, έχουμε κάποια κράτη που έχουν κατανοήσει πλέον ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικές στρατηγικές και λογικές ανάπτυξης των κρατών τους. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι θα αρχίζουν να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, θα δημιουργήσουν ισχυρούς στρατούς και θα γίνουν κυρίαρχοι της περιοχής τους. Αυτό προσπαθούσε να κάνει το Ιράν πολύ καιρό, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό κάνει και η Τουρκία, βλέπουμε, το κάνει και η Ρωσία και ίσως και η Κίνα. Οπότε εξετάζοντας αυτό το πρίσμα, η κατάσταση εκεί δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί και θα συνεχιστούν αυτές τις συγκρούσεις. Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά. Όταν κλείνει τα στενά, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας και δημιουργεί πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και μπορεί να εκβιάζει όλο τον κόσμο. Και αυτό το χρησιμοποιεί δυστυχώς εις βάρος της παγκόσμιας κοινότητας. Οπότε και οι ηγεσίες θα πρέπει να δουν λίγο πιο ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η συνέχιση αυτή της κατάστασης θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι τόσο στην παροχή του πετρελαίου. Ήδη γίνεται σημαντική αντικατάσταση των ποσοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά με αύξηση των ποσοτήτων από άλλες χώρες ή με παράπλευρους αγωγούς που παρακάμπτουν τα Ορμούς, ξανά τα Ορμούς.
2: Κύριε Τσαλάκη,
12: αυτό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι η εξαγωγή λιπασμάτων του κυρίως αερίου που πηγαίνει για λιπάσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λίπαση της σωτιάς του Οκτωβρίου. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και μικρότερη παραγωγή τροφίμων και να έχουμε και άλλες διαστάσεις της κρίσης.
2: Δηλαδή, επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, τώρα έχουμε κάτι μια έτσι, περίεργη ιδιότυπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
12: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση, τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια. Οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ναι, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία μας λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τσαλάκη, το γεγονός από την πρώτη σας απάντηση τονίσατε και τον παράγοντα της Τουρκίας, τον παράγοντα της Ρωσίας και τον παράγοντα της Κίνας. Βλέπετε να δημιουργούνται, ή μάλλον τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλα ορμούς εντός εισαγωγικών στον πλανήτη, άλλα σημεία όπου κάποιες χώρες, κάποιες δυνάμεις θα εμποδίζουν την διέλευση των πλοίων?
12: Ακριβώς. Πρόσφατα γράψαμε ένα άρθρο για το ότι το επόμενο στενό του ορμούς εισαγωγικά θα μπορούσε να ήταν τα στενά της Ταϊβάν, όπου από εκεί εξάγονται ένας μεγάλος αριθμός τσιπ επεξεργαστών για τους υπολογιστές, τα ραντάρ, τα αεροπλάνα κ.ο.κ. Και εκεί δεν θα σταματήσουν οι μηχανές επειδή θα υπάρχει πετρέλαιο, εκεί θα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές επειδή θα υπάρχουν τα τσίπς, οι εγκέφαλοι τους. Και εκεί θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση από αυτή που βλέπουμε σήμερα στο πετρέλαιο.
2: Πολύ μεγαλύτερη.
12: Πολύ μεγαλύτερος εκβιασμός, ακριβώς. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την τάση η οποία αναπτύσσεται, διότι και αυτές οι τέσσερις χώρες που αναφέρουμε συνεργάζονται αγαστά μεταξύ τους.
2: Μάλιστα.
12: Οπότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών, με διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης και κυρίως μεταξύ αυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης και των δημοκρατικών συστημάτων που έχουν αναπτύξει περισσότερες χώρες και έχουν οδηγήσει στην ευημερία. Ή θα μπορούσαμε να τη δούμε και ως μια σύγκρουση μεταξύ χερσαίων δυνάμεων και θαλασσίων δυνάμεων, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, διότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και οι χώρες αυτές, και η Τουρκία και το Ιράν και η Κίνα και η Ρωσία, είναι χώρες χερσαίες. Τη δύναμή τους συναντλούσαν από την διακίνηση των αγαθών μέσω χερσαίων διαδρόμων και όχι των θαλασσιών, όπου με τους θαλάσσιους μπορείς να παρακάψεις τυχόν κράτη που θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και τέλη όταν έχουμε διέλευση των εμπορευμάτων από τα εδάφη τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε Καθηγητά.
2: Να είστε καλά.
1: Στεφανία, όλα αυτά μου ακούγονται ως το τέλος της παγκοσμιοποίησης.
2: Το με την Ταϊβάν ήταν λίγο τρομακτικό,
1: έτσι,
2: να ξέρεις.
1: Έτσι όπως την μάθαμε τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, να πούμε απλώς δύο καλημέρες. Δεν έχουμε, βάλαμε όλα τα έργα στο τραπέζι. Δεν υπήρχε θέμα να μπερδέψουμε τον Ρούσο Καραμαγκά με την Ελευσίνα. Ρώτησαμε για ελληνικό, για την Κηφισίας, για όλους τους, για τον Κηφισό, για τα πάντα. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας που μας περιμένει στο όμορφο πανηγύρι. Καλημέρα και στον Κώστα. Πολλές καλημέρες.
1: Και στο φίλο μας τον Κώστα από την Βέρεια και υποσχόμαστε να ασχοληθούμε.
2: Την κόψαμε, ναι, για τον κύριο Χατζησαλάτα. Εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, και στον Αλέξαρο από την Ολλανδία. Κλείνω. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με τα μέσα μεταφοράς είναι το σύστημα τα εισιτήρια. Είναι ότι λειτουργούν χρονικά, δηλαδή με τα λεπτά της ώρας, ενώ στην Ολλανδία χιλιομετρικά. Ουσιαστικά, μάλιστα.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη.
2: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη, ναι. Και ο Αλέξανδρος Κόντισον.
1: Και ο Νίκος Απρανίδης και η Ευγενική Κλειώτη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 6.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM.
1: Μαρία το Βαρελή. Απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στήθηκε ξανά σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετο, στη δόνη ΟΗΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα φύλακας των στενών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου κήρυξε αδειδή αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει πρόγραμμα στη συγκέντρωση στα προπήλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν προπονήθηκε χθες με εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση λόγω κόπωσης. Ο 39χρονος Άσος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός, ενώ δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στον αυριανό ημιτελικό με την Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιφόροι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά, Αμαλία μου.
1: Στη Γαλλία.
0: Χρόνια πολλά στη Γαλλία. Είναι η εθνική της εορτή.
1: 14 Ιουλίου 1789. Η πτώση της Βαστίλης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν είναι η απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι από τις περιόδους που έχω διαβάσει πάρα πολύ. Είναι, μ' αρέσει αυτή η περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Εντάξει. Και εσύ γιατί είσαι τόσο το ζεις
0: αυτό? Εγώ, ρε παιδί μου, στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν Γάλλος. Πρέπει να συμμετείχα εκεί πέρα στην Γαλλική Επανάσταση.
1: Εκτός από
0: πτώση της Βαστίλης.
1: Εκτός από Δούκας.
0: Πρέπει να ήμουν και στη Μασσαλία. Δηλαδή πρέπει να ήμουν Μασσαλός στρατιώτης, ο οποίος τραγουδούσε τη Μασσαλία. Κατάλαβες εκεί στο Παρίσι.
1: Όλα. Νικό μου, καταλαβαίνεις. Και από την Τοσκάνη, είναι ωραία.
0: Έχω μια ρίζα από την Τοσκάνη. Αλλά πρέπει στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Γάλλος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Την περίοδο που του 1789, όταν έγινε η άλωση της φυλακής της Βαστίλης. Που ήταν το σύμβολο βεβαίως της απόλυτης μοναρχίας.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που ουσιαστικά ήταν και σηματοδότησε την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι. Και όχι μόνο της Γαλλικής, γιατί όλη η Γαλλική Επανάσταση σημάδεψε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν σημάδεψε μόνο τη Γαλλία, έτσι.
0: Πάρα πολύ σωστά, γιατί τότε ξεσηκώθηκε ο λαός και οι αστεί και οι αγρότες.
1: Εσύ με ποιος
0: ήσουν? Οι άνθρωποι των πόλεων.
1: Εσύ είσαι ένας στρατιώτης.
0: Οι οποίοι ζήτησαν σύνταγμα και να καταργηθεί η μοναρχία και το αριστοκρατικό καθεστώς. Είχαμε λοιπόν την πτώση της Βαστίλης και 6 χρόνια αργότερα, πάλι την ίδια ημερομηνία, καθιερώθηκε η Μασσαλιώτιδα ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Το πολεμικό επαναστατικό άσμα, το οποίο γράφτηκε το 1792 και κάποιες φορές μπήκε στο περιθώριο γιατί θεωρήθηκε άκρος επαναστατικό. Η τελευταία φορά ήταν από το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βυσί. Κατάλαβες, απαγορεύτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ενοχλούσε τους φιλονάζι εκεί στη Γαλλία. Επανήλθε όμως κανονικά και σήμερα είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Πεπέ.
0: Αυτό. Είμαστε στο Πεπέ. Αυτό ακριβώς. Σήμερα που είναι και ο ημιτελικός, κοίταξε να δεις τώρα σύμπτωση, του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Α, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
0: Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας είναι ο ημιτελικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Γαλλία
1: καλή
0: και στην
1: επιτυχία.
0: Ισπανία. Βέβαια.
1: Και στην Ισπανία, εντάξει.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τις ομάδες αυτές.
1: Όχι, δεν έχουμε
0: πρόβλημα.
1: Να
0: ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Αργεντινή αύριο, στον άλλο ημιτελικό με την Αγγλία, ο οποίος θα έχει και
1: τι
0: ένα ιδιαίτερο
1: είναι
0: χρώμα.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Είναι και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Αύριο λοιπόν υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρώμα στον ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Είναι μια άτυπη ρεβάνς το 1986, τότε που η Αργεντινή επικράτησε με 2-0, με τον γκολ με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και τον γκολ της χιλιετίας όταν πέρασε όλη την Εθνική Αγγλίας και έβαλε το δεύτερο γκολ. Θα αγωνιστούν, λέει, και οι δύο ομάδες με τις εμφανίσεις που φορούσαν τότε, το 1986.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε είναι μια άτυπη ρεβάνς που περιμένουμε να δούμε αύριο το βράδυ.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις
0: ομάδες. Προς το παρόν, απόψε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, εγώ με τη. Και με τις δύο και Γαλλία. Εντάξει.
0: Εγώ το είπα, συμπαθώ και τους δύο,
1: και
0: αλλά λίγο παραπάνω τη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ όποιος και να αγγίσει θα χαρώ, δεν θα έχω πρόβλημα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά.
1: Και μετά είναι Αργεντινή, Αγγλία.
0: Αύριο.
1: Αργεντινή, εγώ βέβαια.
0: Μέσα σε όλα αυτά επέστρεψαν οι Νορβηγοί στην πατρίδα
1: τους.
0: Όπου τους περίμεναν 100.000 άνθρωποι στα ανάκτορα, τα βασιλικά. Εκεί τους υποδέχτηκε και ο πρίγκιπας και όλοι μαζί έκαναν τη γνωστή κοπηλασία.
1: Ήταν ο πρίγκιπας εκεί, γιατί δεν ήσουν εσύ.
0: Ναι, εγώ δεν ήμουν. Αλλά έκαναν όλοι τη γνωστή κοπηλασία εκεί πέρα, μοναδικές στιγμές για τους Νορβηγούς στην επιστροφή τους στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν και για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα σήμερα και αύριο. Μαρσέ, Μαρσέ, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Γκοντζίλα. Καλαμαράκι Γάλλος μου, λέει, συγγενής του Φαλ, του Λεσόρ και του Γιαμπουσέλε. Έτσι ακριβώς, παλικάρι μου, της τριάδας της Activities. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ με τη Μασσαλιώτιδα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Εσύφ Καλαμαράκι. Βεβαίως που δεν βρίσκεται εδώ, στη Γαλλία βρίσκεται μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη για τους εορτασμούς.
0: Α, είναι ο Πρωθυπουργός
1: εκεί. Εθνικής εορτής, ναι.
0: Είναι και η σύσκεψη των προθήμων.
1: Των προθήμων μαζί
0: και
1: με
0: την Ουκρανία.
1: Και τη εορτασμή για την Γαλλική Επανάσταση.
0: Ακριβώς. Εκεί στο Ντελα Πεπέ, λοιπόν, Νικόλαος Σαμπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο Σαμπρανίδης.
1: Ο Σαμπρανίδης ήταν αυτός.
0: Όχι, αυτή είναι μια κυρία που θα ακούσει στη συνέχεια. Τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη?
1: Τι θα φάει?
0: Ναι.
1: Τι θα φάει?
0: Α, εγώ ξέρω. Θα σου πω σε λίγο και θα ενθουσιαστείς και εσύ και θα κάνεις το ανάλογο επιφώνημα.
2: Wow, wow.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι να πω, μέρες είναι καλοκαιρία. Έχουν σφίξει ζέστες. Έχουν σφίξει ζέστες. Όλα τα δεχόμαστε. Ναι, λοιπόν, προχώρα στη σκαλίτα. Μην ξεκινήσω εγώ και τα κάνω ανω κάτω.
0: Bonjour, bonjour στην Σταυρούλα, στον Πειραιά. Καλημέρα, Σταυρούλα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο dia3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι. Γιατί κάνεις οχοχοχο, παιδί μου, εσύ?
1: Βλέπω το πετρέλαιο που πάει, οχοχοχοχο.
0: Πόσο πάει το πετρέλαιο?
1: 85 δολάρια.
0: Έφτασε 85.
1: Ναι, 84 και 70, τίποτα, 85 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στον Τραμπ. Ακριβώς.
0: Και λίγα είναι μετά από αυτά που ακούσαμε πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί προσέξτε τώρα, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: το Ιράν,
0: τουλάχιστον για 5 ώρες στο έδαφος του Ιράν, αλλά και από το Ιράν, το οποίο χτύπησε τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια.
1: Αμερικανικές εγκαταστάσεις λέει και στον Μπαχρέιν χτύπησε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πραγματικά έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση στον κόλπο.
0: Είχαμε λοιπόν και αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Ότι από το βράδυ της Τρίτης, από τις 11 η ώρα Ελλάδος, θα τεθεί και πάλι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ότι θα επιβληθούν διόδια, τέλη διέλευσης.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει λέει, να περνάει από τα στενά του Ορμούς,
1: τι θα πληρώνει,
0: θα 20... πληρώνει το 20% του φορτίου.
1: Της αξίας του φορτίου.
0: Ακριβώς.
1: Της αξίας του φορτίου. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρόσεξε, Αμαλία, ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε, επειδή οι Ιρανοί είχαν επικαλεστεί το δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέλη διέλευσης και έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να γίνει ποτέ.
1: Το έβαλε εκείνος. Το επιβάλλει, δεν ξέρω αν θα το επιβάλλει. Το
0: στα
1: είπε.
0: Λόγια τουλάχιστον.
1: Πάντως το Ιράν λέει ότι εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και φυσικά το Ιράν τι λέει? Ότι είναι στη δικαιοδοσία μας τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, ειρωνεύεται τον Τραμπ. Εντάξει, και λογικό είναι. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραξή, ο αγαπημένος σου, λέει ότι έχει δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία. Τον κοροϊδεύουν. Δηλαδή πρέπει να τον χλεβάζουν. Αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι δηλώσεις, οι χθεσινές του Τραμπ, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας. Και το φυσικό και το πετρέλαιο πολύ πάνω, 85 σας λέω τώρα, και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό εάν επιβληθεί.
0: Μόνο το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι παιχνίδια παίζει πάλι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί λοιπόν ανακοινώνει ότι θα επιβάλλει αυτό το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου το οποίο θα επιχειρεί να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός επιμένει. Από την άλλη, οι αγορές έχουν κάνει μια αντίδραση. Όπως είπε η Αμαλία, έχει φτάσει το βαρέλι κοντά στα 85 δολάρια, αλλά και πάλι εγώ άκουσα αναλυτές να λένε ότι είναι συγκρατημένες οι αγορές. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι είναι ένα τέχνασμα πάλι του Τραμπ, το οποίο θα το πάρει πίσω μετά από κάποιες ημέρες. Έτσι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτήν την άποψη που λέει ο Ιωσήφ. Θα πω όμως και κάτι. Πάντα οι αγορές γενικότερα χρήματος, εμπορευμάτων κτλ. Αντιδρούν μετά. Δηλαδή, όταν πια θα αρχίσει να διαμορφώνεται το κλίμα, και το λέω όχι για να πω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, αλλά και πάλι από τα πόσα ήταν, 70-72 στα 85, είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη άνοδος.
1: Τεράστια άνοδος. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε
1: σε καμία
0: περίπτωση.
1: Μας μιλάω, έτσι.
0: Φυσικά. Μα εμείς πάλι θα τα πληρώσουμε,
1: Αμαλία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τις παλαβομάρες του Τραμπ και των Ιρανών, εμείς πάλι θα τις πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Και θα πρέπει να σου πω κάποια στοιχεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αφού σας πούμε ότι σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, η βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης εδώ στην Κηφισίας χαρακτηριστικά κυμαινόταν από 1,998 μέχρι και 2,050, είδα πρατήριο με 2,050.
1: Ναι.
0: Ήδη ανέβηκε, δεν έχει περάσει η μείωση.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα βγει εκεί τις επόμενες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η υπουργική απόφαση για τα 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Άρα κάπου προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά αν έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα, δηλαδή πόσο το είδες, εγώ λέω ένα, είπε ο κύριος Κιουρτζής χθες, ο πρόεδρος είναι των πρατηριούχων Αττικής. Είπε ότι είναι 1,96-1,98 η μέση τιμή. Αν ξεπεράσει τα 2,0 κάτι, και 1,90 θα είναι και με το δεκάλεπτο. 1,92.
0: Σήμερα το πρωί. 1,998 η πιο φτηνή. 2,050 η πιο ακριβή σε πρατήριο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πρόσεξε όμως κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, μέχρι και τις 13 Ιουλίου. Σύγκριση τιμών. Το Brent έχει αυξηθεί 4%.
1: Ναι, γιατί είχε πέσει όταν έγινε και η χειρία. Για να πάρα πολύ, αλλά έπεσα τις αρκετές 2 εβδομάδες.
0: Σε όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Ιουλίου, το Brent έχει ανέβει 4%. Πάμε τώρα. Χρηματιστηριακές, λέει, διηληστηρίου βενζίνης, 34%. Χρηματιστηριακές διηληστηρίου πετρελαίου κίνησης, 39,6%. Και στην Ελλάδα, η αμόλυβδη, 13% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης, 17% πάνω. Δηλαδή, το Brent παγκοσμίως 4%, στην Ελλάδα 13% η αμόλυβδη, 17% το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, μόνο που τα διληστήρια αγοράζουν συμβόλαια και εγώ αυτό λίγο το έψαξα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα και δεν είμαι και οικονομολόγος. Αγοράζουν συμβόλαια. Άρα το συμβόλαιο δεν το αγοράζουν όταν μόνο η τιμή πέφτει. Γεμίζουν αποθήκες και όταν η τιμή ανεβαίνει. Άρα τι λένε από το. Χωρίς να λέω ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Λέω όμως ότι τι λένε. Λένε ότι εμείς έχουμε προμηθευτεί καύσιμα και με πολύ ψηλή τιμή. Άρα, μέχρι να διάσουν οι αποθήκες και να ψωνίσουμε φθηνότερα, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Πουλάμε στους πρατηριούχους ακριβά. Αυτό λένε.
0: Ναι, αυτό λένε, το καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, την πληρώνουν πάντα οι καταναλωτές. Εμείς δηλαδή. Γιατί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά, ποιος την πληρώνει.
0: Αυτό το άλλο το στοιχείο που σου είπα για τις χρηματιστηριακές τιμές διηληστηρίου, που είναι 34% για τη βενζίνη και 39% για τον δίζελ, είναι ο περίφημος δείκτης Platts.
1: Ναι.
0: Είναι ο δείκτης, ο μεσογειακός δηλαδή, σχετικά με τα καύσιμα. Ο δείκτης Platts είναι που μας έχει φέρει αυτή τη μεγάλη αναστάτωση. Πανάθεμάτωνα τον Platts. Και φυσικά οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οδηγοί παραμιλάνε με τις τιμές που βλέπουν στα πρατήρια.
2: Ενώ περιμέναμε μείωση, δεν τη βλέπουμε στην Αγγλία. Έχει σταματήσει ο πόλεμος, οι τιμές έχουν πέσει στο αργό πετρέλαιο, αλλά εδώ στην Αγγλία δεν φαίνεται.
3: Επιβεβλημένη αυτή η κίνηση.
4: Όσο μειώνει, τόσο καλύτερα για όλους.
5: Θα μειωθεί, θα βοηθήσει.
4: Προφανώς.
6: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι. Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
7: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου το Φεβρουαρίο, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
8: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Έχει δίκιο.
0: Το γαϊδουράκι.
1: Συμπολίτης μας. Με γαϊδουράκι. Γιατί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε, από τις 17 Ιουνίου, όταν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Άρα πάλι πάμε σε μια πολύ έντονα ανωδική τάση για το πετρέλαιο. 2% μόνο σε μία μέρα χθες και σήμερα ανεβαίνει άλλο τόσο. Άρα ό,τι λέγω, το τι ξέρουμε πριν, ξεχάστε το. Αν λοιπόν εγώ σκέφτομαι με αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο Ιωσήφ, εμείς εδώ πληρώναμε ακριβότερα τα καύσιμα, τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο σε 2 μέρες περίπου 4%, δεν ξέρω πώς θα κλείσει, τι θα γίνει.
0: Θα έρθει λοιπόν αυτή η μείωση μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα διηληστήρια. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, θα έρθει να απορροφήσει ένα μέρος από την αύξηση που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Στο 1,90 κάτι. Γιατί όταν ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ, θα γυρίσουμε δηλαδή πάλι εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν δεν γινόταν και αυτή η συμφωνία, που θα έφτανε η βενζίνη και το πετρέλαιο, και κυρίως οι παρδιούχοι μιλούν για το πετρέλαιο, ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα θα πλήξει περισσότερο τις τιμές του ντίζελ. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν και στα νησιά και τα λοιπά, και έχουμε και έτσι περίοδο διακοπών. Δηλαδή πια μπαίνουμε γερά στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή ήδη στα νησιά είναι πανάκριβη βενζίνη. Πού θα έφτανε.
0: Χθες είδα ρεπορτάζ για την Άξο, για παράδειγμα, ήταν στο 2,24.
1: Ναι. Έτσι. Στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, 2,30, 2,40. Με απίστευτες τιμές. Και βέβαια σε αυτό δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια αλυσίδα. Ανεβαίνει, αυξάνεται το κόστος.
0: Το μεταφορικό κόστος.
1: Όλα αυτά.
0: The Δεν πρόκειται λοιπόν να ησυχάσουμε. Φτάσαμε μέσα Ιουλίου. Οι τρελοί χτυπιούνται εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ βάζει μέχρι και διόδια, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει στα στενά του Ορμούζ, γιατί λέει θα γίνει ο φύλακας άγγελος των στενών. Θα τα πάρει, λέει, υπό τον έλεγχό του, και αφού από τη στιγμή, λέει, που εμείς θα διασφαλίσουμε τις διελεύσεις εκεί, δεν πρέπει να πάρουμε και ένα αντίτιμο για τις υπηρεσίες μας. 20% λοιπόν σε κάθε φορτίο, τουλάχιστον αυτό απειλεί. Μένει να δούμε εάν θα το κάνει πράξη. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μας, ότι ετοιμαστείτε να την πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Μπράβο, πολύ ευχάριστα ξεκινάμε και σήμερα την ημέρα μας. Στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πάρα πολλά, και αναφερόμαστε φυσικά και στην εξέλιξη με την τραγωδία της Μαρφίν, αλλά και με την τραγωδία στο Άργος, με το νεκρό 20χρονο παιδί, και ταυτόχρονα με την πολιτική επικαιρότητα και την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Και λαγοκέφαλους έχουμε, και Λαμία έχουμε με σαλμονέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη Λαμία?
1: Κάτι γίνεται εκεί. 12 άνθρωποι είναι σοβαρά, 30 στο νοσοκομείο. Οι 12 σοβαρά. Κάτι πρέπει να έχουν φάει, μάλλον κοτόπουλο. Ξέρεις, αυτό σε διάφορα μέρη της Λαμίας. Δεν είναι ότι σε ένα μόνο, σε ένα κατάστημα εστίασης. Τώρα κάποιος, μάλλον το κοτόπουλο είχε πρόβλημα, το διέθεσε και σε κάποια καταστήματα εστίασης. Το έφαγαν οι άνθρωποι και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Και δεν είναι κάτι απλό η σαλμονέλα. Έτσι, μπορεί κάποιος άνθρωπος ακόμα και να χάσει τη ζωή του. Έχει βαριά συμπτώματα.
0: Ψάχνουν λοιπόν τώρα
1: και στην... κόμπο έχουμε.
0: Ναι, στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να
1: ακριβώς
0: δουν από πού έχει προέλθει το ακατάλληλο, μάλλον κρέας, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, που οδήγησε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στο νοσοκομείο. Οι 12 από αυτούς έμειναν μέσα για νοσηλεία. Οπότε μπαράζ ελέγχων από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να εντοπιστούν τα καταστήματα από όπου προέρχεται η μόλυνση από σαλμονέλα.
1: Και για εμάς που κινούμαστε στην Αττική και τραβάμε τον αλίμονό μας με την κίνηση, έρχεται ένα νέος κόμβος εκεί, το αγαπημένο του Ιωσήφ. Ο κόμβος Καραμαγκά δεν θα είναι? Θα είναι περιφερειακά, έτσι. Και αυτό που άκουσα να λένε οι συγκοινωνιολόγοι είναι ότι θα αποσυφορήσει κάπως την κατάσταση στον Κηφισό. Γιατί τα φορτικά και όλα αυτά θα πηγαίνουν από εκεί. Καλό είναι, βέβαια θέλει 3 χρόνια για να γίνει το έργο. Παρ' όλα αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Ξεκίνησε όμως, έπεσαν οι υπογραφές. Είναι ο τριπλός κόμβος εκεί στον Σκαραμαγκά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Καλημέρα στον Δημήτρη. 2.24 λέει στην Άξο το καύσιμο. 2.24 να ξέρετε είναι και το Ακαδημία Κυσαριανή. Το ξέρω, Δημητράκη μου, το ξέρω πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Wow, wow.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
5: Και μετά
4: πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
16: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
19: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
2: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Στου Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα θέματα της ακρίβειας θα τα συναντήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτά, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε.
1: Πώς να γλιτώσουμε? Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε ακροπολείο, πάμε λαϊκή, τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν χρειάζεται. Πώς να γλιτώσουμε?
0: Το μεζινάδικο κυρίως.
1: Άστο, άστο. Το μεζινάδικο το ανέφερα γιατί παθαίνω ειλικρινά.
0: Τρέμει η ψυχούλα.
1: Ταχυπαλμία έχω κάθε φορά που βάζω βενζίνη.
0: Πάμε στις εξελίξεις με την υπόθεση της Μαρφίν.
1: Mm-hmm.
0: Δύο λοιπόν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Χθες συνελήφθη και η 46χρονη, η οποία κατοικεί στη Μεγάλη Βρετανία, από τις τοπικές Αιγαίες αρχές και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Για το θέμα τοποθετήθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφέρθηκε και σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με ανώνυμο mail το οποίο είχε σταλεί στις αρχές.
1: Δεν είναι μόνο το ανώνυμο mail από τύπο ναι. Ιδιός, έτσι. Είναι διάφορα στοιχεία.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το πώς έφτασαν οι έρευνες σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Άρα δεν ήταν μόνο το ανώνυμο email, είναι και άλλα στοιχεία τα οποία, όπως λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα διαψεύδει το ανώνυμο email.
1: Δεν ξέρω αν το διαψεύδει.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Λέει ότι δεν. Ναι, και γιατί ακούστηκαν πολλά.
0: Λέει ότι είναι μυθεύματα.
1: Μυθεύματα και χρήση AI, είναι άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως.

0: Αυτός ξεκάθαρο δεν ήταν το mail, το ανώνυμο. Ήταν...
1: Λέει ότι έγινε μια δουλειά.
0: Δύο χρονών, δύο ετών.
1: Για δύο χρόνια. Έτσι. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από την πλευρά τους τώρα, οι συνήγοροι των κατηγορημένων, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Παπαρούσο και τον κύριο Καμπαγιάννη, λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα, αλλά αντικείμενα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνήγοροι των κατηγορημένων.
2: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται.
3: Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν ήδη έτσι, διαμορφωθεί, ας πούμε, ως στόχοι από τις προηγούμενες δίκες και που λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα.
1: Αυτό λέει λοιπόν η πλευρά της υπεράσπισης, ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα παρά μόνο αντικείμενα. Δηλαδή σακίδια και ρούχα τα οποία έχουν συγκριθεί με, με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή ενός αντεξουσιαστή που είχε συλληφθεί το 2020 και έγινε σύγκριση με τα αντικείμενα και με τα ρούχα τα οποία είχαν την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν της τραγωδίας ή αυτοί οι οποίοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, οι οποίοι ζητάνε επιτέλους απαντήσεις. Και το μόνο το οποίο λένε, επειδή τους άκουσα και χθες, είναι ότι θέλουν αυτή τη φορά η υπόθεση να είναι πραγματικά δεμένη και τα στοιχεία να είναι αδιάσυστα. Γιατί λέει αυτό είναι ένα μαρτύριο που περνάμε 16 χρόνια.
0: Με το δίκιο τους.
1: Και πονάει περισσότερο κάθε φορά που ακούμε για συλλήψεις, που ακούμε για υπεύθυνους και δεν φτάνουμε ποτέ στο να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ζητάνε λοιπόν οι επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Πάντως από την άλλη δεν μπορεί να μην πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια έρευνα και ότι υπάρχουν αρχές που γνωρίζουν έτσι, και που ξέρουν να συλλέγουν στοιχεία και να τα παραβάλλουν. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των συγγενών. Ήταν πραγματικά εφιαλτική εκείνη η μέρα, το ζήσαμε όλοι νομίζω. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να προχωρήσει έρευνα, γιατί θυμάμαι... πάρα πολλοί έλεγαν και επέκριναν όλες τις κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν βρει τους δράστες Μαρφίν. Αυτό δεν γινόταν τόσα χρόνια.
1: Φυσικά και πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή, και μακάρι να βρεθούν.
0: Αυτό λέω. Μα να είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν ξέρω.
1: Και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει πάντα τεκμηριωδότητα
1: για το έγκλημα.
0: Έτσι. Γιατί είναι έγκλημα όταν πετάς μολότοφ, ξαναλέω, σε τράπεζα την ώρα που είναι οι άνθρωποι στην εργασία τους. Γιατί ήταν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί θέλω να είναι. Δεν μπορεί να μου κόψει με το δικαίωμα κανένας το να εργαστώ. Τώρα γιατί τράπεζα άφησε να είναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και θα συμφωνήσω. Γιατί δεν είχε κλείσει τα ρολά. Και εκεί θα συμφωνήσω. Αν την μπήκαν οι άλλοι όμως και ρίξαν τις μολότοφ και σκότωσαν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο, αυτό είναι δολοφονία. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το έγκλημα να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι.
1: Πρέπει να υπάρξει.
0: Αν μπορούμε να τα βρούμε, έτσι.
1: Απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λένε και οι διασωθέντες, οι επιζήσαντες. Ότι πρέπει να είναι αδιάσυστα τα στοιχεία.
0: Ακριβώς, και να μην έχουμε πάλι μπρος-πίσω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ελένη μου, εμείς αρχίσαμε την υπεράσπιση των τρομοκρατών. Το αντίθετο λέμε εδώ. Όταν κάποιος πετάει μια μολότοφ και όπως αποδείχθηκε και ένα γκαζάκι, το πετάει για να σκοτώσει. Τέλος, ό,τι και να πούμε. Σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Τέλος. Τι να πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως να είναι δεμένη υπόθεση και να είναι πραγματική αυτή υπεύθυνη για το έγκλημα στη Μαρφίν. Αυτό λέμε.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Καλημέρα. Λέγαμε χθες ότι ξεκινήσαμε καλά, κάπως περιορισμένη κατάσταση. Τελικά έχουμε επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από σήμερα από νωρίς. Θα ξεκινήσω και με την αγαπημένη σου περιοχή, ο ΣΥΦ. Μποντιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στο ρεύμα προς Πειραιά τώρα της Ποσειδώνος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη

0: Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα
1: στην Ελλάδα. Τι γίνεται, Παναγιώτη? 14 Ιουλίου είμαστε.
2: Ας το πρωί ήταν έξω άδειο.
0: Τι γίνεται? Κηφισίας ήταν όντως άδεια. Εγώ όταν ανέβαινα έλεγα είμαστε χαλαρά. Στα άλλα, γι' αυτό ξεκίνησα και Πειραιώτικα για τον Ιωσήφ.
1: Ναι, για να ανοίξει ψυχή μας.
0: Σωστά, και στην Αττική Οδό πάμε. Καθυστερήσει 15-20 λεπτών από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Θα
1: σας συναντήσουμε στις 9:20 ξανά. Και πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου. Στο Άργος, το παιδί το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, όσο περνούν οι μέρες και βγαίνουν στοιχεία στο φως δημοσιότητας, εγώ πιο πολύ προβληματίζομαι.
1: Κοίταξε,
2: πώς έδωσαν συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Ακούγοντας χθες και τον Μιχάλη Χρυσοφοΐδη.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αμφισβητήσει κάποιος το τι έχει γίνει.
2: Εμείς
1: το λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι πώς είναι δυνατόν τόσες βολές. Και στην αρχή, μάλιστα, είχαμε κάνει λόγο για 13, γιατί αυτό γνωρίζαμε. Χθες, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, καταλάβαμε ότι είναι περισσότεροι από 20 οι πυροβολισμοί. Και μάλιστα σε ευθεία βολή για να πετύχουν αυτό το παιδί πίσω στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλο αυτό να έγινε για εκφοβισμό ώστε να μπορέσουν να το σταματήσουν? Ένα παιδί που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και στο φάσμα του αυτισμού με μια μεγάλη αναπηρία, το οποίο τρόμαξε για κάποιο λόγο, δεν σταμάτησε, προσπάθησε να διαφύγει και δέχθηκε λοιπόν καταιγισμό πύρων από δύο αστυνομικούς.
2: Έτσι είναι, αυτό είναι το πρωτόκολλο.
1: Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή.
2: Αναρωτιέμαι, αυτό είναι το πρωτόκολλο?
1: Όχι, δεν
2: βαράμε
1: είναι
2: στο ψαχνό.
1: Το πρωτόκολλο λέει ότι χρήση του όπλου γίνεται μόνο εφόσον ο αστυνομικός νιώθει πραγματική και άμεση απειλή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
2: Το
1: εκφοβισμό είναι μία, δύο, τρεις φορές στον αέρα.
2: Στον αέρα, ακριβώς. Αλλά το παιδί 20 χρονών χάθηκε. Και από ό,τι άκουσα, ήταν στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής η σφαίρα και ολόκληρη.
1: Ακριβώς.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οπότε δεν έχει εξωστρακιστεί.
2: Ακριβώς.
1: Όπως ισχυρίζονται. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και για αυτή την υπόθεση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκφραστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Παράβαση καθήκοντος λοιπόν από τους συγκεκριμένους αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η κατηγορία είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γιατί ο δόλος είναι ότι γνωρίζεις ότι όταν πυροβολείς τόσες πολλές φορές και σε ευθεία βολή, υπάρχει η περίπτωση να σκοτώσεις τον άλλον. Οπότε εκεί είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Από εκεί και πέρα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους για την δολοφονία του 20χρονου, ο οποίος χαρακτήρισε την προφυλάκηση των αστυνομικών ακραίο περιοριστικό μέτρο.
2: Απαράδεκτος.
1: Είναι ο κύριος Μαλτέζος.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς, στρέφεται κατά της μητέρας του νεαρού, δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει, λέει, τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες. Αυτή ήταν η μορφή προς τη μητέρα.
2: Δεν έχω λόγια προς
1: αυτό το παιδί. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πρέπει να μένουν κλειδωμένα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, στο σπίτι μέσα. Να μην ενταχθούν ποτέ στην κοινωνία.
1: Ακριβώς.
2: Μπράβο στον Δήμαρχο. Πολύ ωραία άποψη.
1: Ναι, προσθέτοντας ότι αν η κοινωνία, λέει, τους σταυρώνουμε σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό.
2: Εντάξει.
1: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος Άργους, ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος, εντάξει, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς, αλλά από εκεί και πέρα στρέφεται και κατά της μητέρας αυτού του παιδιού, αλλά και κατά του παιδιού που έχασε τη ζωή του. πραγματικά δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δηλαδή βρήκε και τη στιγμή. Βρήκε και τη στιγμή δηλαδή, δυνατόν... να κάνει αυτή την τοποθέτηση.
2: Να τοποθετεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν άδικα είχα στη ζωή του ένα παιδί, ό,τι προβλήματα και να είχε. Το παιδί δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κλείσει το σπίτι και να μην βγαίνει στην κοινωνία. Τώρα, γιατί έγινε ώρα, φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Αλλά από ό,τι λένε οι γονείς, η μητέρα δηλαδή, είπε ότι είχε ξεχάσει το διπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε.
1: Ό,τι αυτό. Και να έχει γίνει, μαμά.
2: Ό,τι και να έχει γίνει. Όμως δεν μπορούν οι αστυνομικοί να
1: στο ψαχνό. Ένα παιδί.
2: Θα το πω, στο ψαχνό. Οποιονδήποτε. Και φυσικά και ένα παιδί. Αλλά οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο καταδίωξης. Δεν γίνεται αυτό. Και απορώ με τον Δήμαρχο. Πραγματικά. Απορώ, ναι. Παιδιά έχει.
1: Επίσης αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτό το παιδί ήταν με το μαγιό του. Ήταν με το μαγιό του. Δηλαδή σκέψε ότι δεν είχε καν ρούχα, φόραγε ένα μαγιό. Ναι. Να πεις ότι φοβήθηκαν ότι έχει κάτι πάνω. Ήτανε με το μαγιό. Έτρεχε με το μαγιό να ξεφύγει. Λάθος του. Τρόμαξε για τον οποιοδήποτε λόγο. Το πυροβολήσε 20 φορές. Σε ευθεία βολή. Είναι έγκλημα όπως και να το κάνουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνει τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Λοιπόν, μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Καλά, είναι πανέμορφο σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων. Προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Παιδιά, ψυχραιμία. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου. Οι μισοί εδώ πέρα στα μηνύματα μας επικρίνουν διότι κατηγορήσαμε τους αστυνομικούς. Οι άλλοι μισοί μας επικρίνουν διότι δεν αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη δολοφονία αυτή του Άργους. Στην υπόθεση της Μαρφίν, οι μισοί μας επικρίνουν γιατί παρουσιάζουμε το θέμα και γιατί ζητάμε την τιμωρία του εγκλήματος και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Η άλλη μισή γιατί παρουσιάζουμε και τις άλλες θέσεις. Παιδιά, πρέπει να ακούγονται όλες οι θέσεις. Και από τη στιγμή που υπάρχουν επικρίσεις λοιπόν και από τις δύο πλευρές, μάλλον κάτι γίνεται σωστά. Αλλά ψυχραιμία, γιατί όπως είπα, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου, έχουν ανέβει και οι ζέστες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έρχονται και οι 72 δόσεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Γιατί έχουμε 72 δόσεις για οφειλές έως 31/12/2023 προς το δημόσιο. Σε πλήρη λειτουργία είναι η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Άρα, λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε τις 72 δόσεις και έχετε οφειλές στον ΕΦΚΑ, μπορείτε να την κάνετε και τώρα. Ενώ 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ. Άρα, λοιπόν, ενώ υπάρχουν 72 δόσεις για τον ΕΦΚΑ και λειτουργεί αυτή η ρυθμίση, για την εφορία, για τις οφειλές προς την ΑΔΕ, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 20 Ιουλίου. Πώς έχουμε σήμερα, 14, δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Άρα σε 6 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα, τη Δευτέρα, έτσι, για να ρυθμίσετε ως 72 δόσεις τις οφειλές σας προς ΑΔΕ. Ξαναλέω, οφειλές είναι ως 31/12/2023. Παράλληλα, έχουμε νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιεί τη δυνατότητα της νέας ρύθμισης για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, 20 Ιουλίου πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ 72 δόσεις. 26 Ιουλίου νέα ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει ένα μήνυμα λοιπόν για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε χθες στο λιμάνι, στον Πειραιά. Χθες, λέει, ώρα 9 το βράδυ επιβίβασα πελάτησα οικείο άτομο εντός του λιμανιού στην πύλη Ε7. Μίσθωσα το ρολόι μου και ξεκινήσαμε για την έξοδο. Ένας λιμενικός μας υπέδειξε να πάμε εντός του λιμένους μια κατεύθυνση που οδηγούσε στην πύλη Ε8 για να βγούμε από εκεί ξανά στην έξοδο της πύλης Ε7. Για μια ευθεία τέλος πάντων 150-200 μέτρων έκανα το γράμμα π300 και σε χρόνο 30 λεπτά. 30 λεπτά για να βγούνε. Το ρολόι λοιπόν έγραψε, δεν είχαν βγει από το λιμάνι, 10:55. Από ντροπή λέει το έκλεισα. Μπορούσα να χρεώσω, λέει, τον άνθρωπο τώρα για να βγούμε 10:55. Και αναρωτιέται, δεν μπορεί να υπάρξει ένας τροχονόμος εκεί ώστε να διώχνει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα? Υπάρχουν, λέει, λιμενικοί που περισσότερο ταλαιπωρούν τον κόσμο παρά τον βοηθούν. Και ταυτόχρονα υπάρχει, λέει, και ένα κομμάτι από τον κλάδο, κάποιοι ταξιτζίδες που εμφανίζονται ως μισθωμένα, περιμένουν συγκεκριμένους πελάτες, αλλά ψαρεύουν κόσμο και τους γδίνουν για να τους πάνε στους προορισμούς τους. Μιλάει και για την ασυδοσία λοιπόν που υπάρχει στο λιμάνι. Κωνσταντίνε, εμείς το μεταφέραμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζουμε να ακούνε κάποιοι υπεύθυνοι και να λάβουν υπόψη τους και το δικό σου μήνυμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται μια ανάλογη καταγγελία για όσα συμβαίνουν και στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Θάνομαι, εσύ δεν άκουσες καλά. Είπα 72 δόσεις για οφειλές έως τις 31/12/2023. 31/12/2023. Το είπα τρεις φορές.
2: ότι...
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ταξιδεύουμε και στην Κούβα μουσικά βέβαια, με τον Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Η θρυλική αυτή μορφή, τραγουδιστής και κιθαρίστας φυσικά, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Σεκούντο γιατί συνήθως έπαιζε τα δεύτερα όργανα στα σχήματα τα οποία συμμετείχε, το πιο διάσημο εκ των οποίων, με αυτό το οποίο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ήταν το Buena Vista Social Club. Μάξιμο Φραντζίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός, το πραγματικό του όνομα Κομπάι Σεκούντο, όπως τον μάθαμε όλοι. Είδες, ταξιδεύω και μέχρι την Κούβα, ναι, έτσι, ναι, ναι, για να σε δροσίσω λιγάκι. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τώρα λοιπόν που περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στη βενζίνη, θα μου πεις πως θα μειωθούν. Μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν μετά τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούζ και τον Τραμπ ο οποίος λέει θα βάλω τέλη διέλευσης 20% σε κάθε φορτίο, υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αισιόδοξοι. Περιμένουν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές για να ξαμολυθούν.
1: Μπράβο.
0: Να φουλάρουν και να ξαμολυθούν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι ο κύριος Λάμπης.
1: Ο κύριος Λάμπης, μπράβο στον κύριο Λάμπη.
0: Παράδειγμα, είναι λουόμενος χθες στην παραλία του Αλίμου. Κάνουν τα παιδιά η ατέρια στη εκπομπή εκείνη την ώρα. Κάνουν ζωντανή σύνδεση με την παραλία και ο κύριος Λάμπης λέει ότι θέλει να φύγει επιτέλους από τον Άλιμο, να πάει και παραέξω και περιμένει τώρα να φτηνίνει η βενζίνη.
2: Έχω να σας πω ότι είναι μαζί και ένας φίλος μας, ο κύριος Λάμπης, ο οποίος θέλει να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, γιατί του είπα ότι βγαίνω σε άδεια.
3: Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις.
4: Να είσαι καλά, κύριε Λάμπη.
3: Έξω να είναι την ίνη η βενζίνη που μας είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα. Φουλάρουμε δηλαδή.
2: Δεν πάτε δηλαδή πουθενά, διακοπές όλο το καλοκαίρι εδώ.
3: Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα πάω.
2: Πού θα πάω.
3: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσω. Αφού θα είναι τόσο φθηνά.
0: Ετοιμάζεται ο κύριος Λάμπης.
1: Μπράβο, θα κάνει τον γύρο της Ελλάδας.
0: Πουλάρει τώρα ο κύριος Λάμπης και θα ξαμολυθεί όλη την Ελλάδα. Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
1: Θα πω παντού σου λέει.
0: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσει.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως θέλει να γυρίσει όλη την Ελλάδα,
1: γιατί
0: να φύγει από τον Άλιμο.
1: Γιατί.
0: Δεν αντέχει άλλο τον Άλιμο ο κύριος Λάμπης.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν αντέχει.
1: Πολύ ωραία είναι
0: ωραίο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άλιμος.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει ένα πρόβλημα εκεί κάθε μέρα που πάει στην παραλία με κάποιες κυρίες οι οποίες φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Και λέει λοιπόν ο κύριος Λάμπης.
3: Ξέρεις γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Της τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος. Και κάνουν ζημιά. Την τσίπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πυράγκας.
2: Φοβάστε όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
3: Μα δεν λαγοκέφαλοι. Κανένας λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται να φάει άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά κύριε Λάμπη.
1: Κόπα λέει, είσαι τσιμπάκι, νομίζουν ότι είναι πυράγκας.
0: Και ακούει συνέχεια, άλλα λαγοκέφαλος. Λέει τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη, θα βάλω κι εγώ φουλ.
1: Και θα φύγω να μείνω και τις κυρίες.
0: Να μην έχω τις άλλες εδώ με τις γόπες και τα πυράγκας. Να είναι καλά ο κύριος Λάμπης, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Να φουλάρει κιόλας βενζίνη και να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις προθέσεις του Τραμπ να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, 20% επί του φορτίου για κάθε πλοίο το οποίο θα περνάει.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο κοντά στα $85 το βαρέλι. Οχοχοχοχοχοχ.
0: Ακριβώς εκεί είμαστε, στο πολύ οχοχοχ. Γιατί ήδη οι τιμές των καυσίμων στην Αθήνα διαμορφώνονται από 1,998 η αμόλυβδη μέχρι και 2,050.
1: Περαστικά μας.
0: Το πιάσαμε το διπλό. Ακούσατε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν και τους τρεις κατηγορούμενους πλέον που υπάρχουν, καθώς έχει συλληφθεί και 46χρονη στη Βρετανία. Ακούσατε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είπε ότι είχε γίνει μια συστηματική δουλειά για 2 ολόκληρα χρόνια. Ακούσατε και τους δικηγόρους των κατηγορημένων να λένε ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει μόνο σε αντικείμενα και όχι σε πρόσωπα. Και για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ακούσατε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να λέει ότι η αστυνομία συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι, δεν είναι για να σκοτώνει παιδιά. Είπε ότι έχει γίνει παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς και φυσικά κάναμε αναφορά και σε αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου του Άργους, που επί της ουσίας λέει ότι αυτό το παιδί δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και κατηγορεί τη μητέρα του. Και βέβαια η Αμαλία μας είπε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι, η πλατφόρμα για φίλες προς ΑΔΕ θα ανοίξει το 20 Ιουλίου, ενεργοποιείται 20 Ιουλίου. Για τον ΕΦΚΑ υπάρχει η ρυθμίση, μπορεί να την κάνετε και τώρα. Είναι οφειλές έως 31 Δεκάτου του 2023.
0: Πάμε σιγά σιγά τώρα και στην πολιτική δραστηριότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον Σκαραμάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι αυτός ο τριπλός κόμβος σε ένα έργο ανάσα, το οποίο αναμένεται να ξεμπλοκάρει το λεκανοπέδιο. Έπεσαν οι υπογραφές λοιπόν. Είναι μια τριπλή παρέμβαση, η οποία θα είναι έτοιμη σε 36 μήνες.
1: Μπορεί και λίγο νωρίτερα, με βάση αυτά που ακούστηκαν εχθές. Πάντως είναι ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια ανάσα, κυρίως στον Κηφισό. Ακούγοντας εγώ συγκοινωνιολόγους, που είναι σημαντικά, όσοι χρησιμοποιούμε τον Κηφισό, πραγματικά τραβάμε μεγάλα ζόρια. Δηλαδή καθημερινά είναι απίστευτη κατάσταση, ακόμα και τώρα που η κίνηση έχει χαλαρώσει λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
0: Μακάρι λοιπόν να δοθεί λύση με αυτό τον τριπλό κόμβο. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το Σκαραμάγκα.
5: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι λοιπόν να ολοκληρωθεί και πιο γρήγορα, αν γίνεται, από τους 36 μήνες αυτό το έργο και να δώσει μεγάλη ανάσα σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα καθημερινά στην κυκλοφορία. Πάμε λοιπόν και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη τύπου χθες για να παρουσιάσει τα 17 σημεία παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις.
1: Ναι, ναι, όπως την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με ποιο τρόπο θα γίνει και πόσο κοστολογείται. Ήταν εκεί και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ο κύριος Κουτρουμάνης. Ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά ο κύριος Κουτρουμάνης, έχει εμπειρία, αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ που κόπηκε στα χρόνια των μνημονίων.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την 13η σύνταξη επιτέθηκε προς την κυβέρνηση.
6: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν και κοστολογημένοι, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ναι, κυρίως για το θέμα που έχει προκύψει με τη 13η σύνταξη και την κόντρα που προηγήθηκε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Τώρα, σου έλεγα στην πρώτη ώρα της εκπομπής τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, αλλά δεν κολλάει εδώ. Θα θύμισε μου να το βάλω στη συνέχεια,
1: ναι, ναι,
0: γιατί
1: θα
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στη Μυτιλήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση όσον αφορά τον ΑΠΚΕΠΕ και βεβαίως τι τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Είπε ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν φορτώσει 3 μεγάλα βάρη στη χώρα: την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Συμπλήρωσε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα του μόχθου και της εντυμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, έτσι είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έστειλε και ένα μήνυμα για τις επόμενες εκλογές.
7: Γίναμε στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών αξιωματική αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει. Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Το επανέλαβε. Αυτό είναι η δεύτερη φορά που το επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα γνωρίζουμε και πώς θα το κάνουμε και τον τρόπο. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτά και με τον Αλέξη Τσίπρα χθες από την Μυτιλίνη. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί γίνεται χαμός. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις να καταγράφεται στο 1,4, 1,5, 1,6. Έχουν βγει όμως για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Εντάξει, έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό, είναι μια νέα εποχή με, με Πολάκη, Παπά και Δούρου. Γιατί χθες έγινε τελικά η πολιτική γραμματεία. Είχαμε παρέτηση και της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος και του. Δεν παρετήθηκε. Έφυγε από την πολιτική γραμματέα ο γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ με σφοδρές επικρίσεις κατά της μειοψηφίας που λέει ότι πραξικοπηματικά έγινε, έτσι λένε αυτή η πλευρά, η πολιτική γραμματεία. Από την πλευρά τους ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου λένε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κατέβει κανονικά στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, θα γίνει μια ανασυγκρότηση και έχουμε τα επόμενα βήματα, γιατί θα πρέπει να εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχουμε και μια κεντρική επιτροπή η οποία θα προτείνει και πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν σε αυτή την κούρσα διαδοχής, καθώς έχει παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Γενικότερα δεν
0: και
1: είναι.
0: Η κυρία Δούρου.
1: Και, ναι, και ό,τι καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν και αντεγκλήσεις μεταξύ των τριών, της Τριανδρίας αυτή. Δεν είναι Τριανδρία, αλλά έτσι το λέω. Της Τρόικας, έτσι. Να, που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ Τρόικα, Παπάς, Δούρου και Πολάκης. Να δούμε πώς και πότε θα γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και βεβαίως θα έχουμε μπαράζ από παρετήσεις μέχρι τέλος της εβδομάδας ανθρώπων που κοιτάνε ξεκάθαρα προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Χθες παρετήθηκε και ο Σημειών και Δίκογλου, κάτι που ήταν αναμενόμενο.
1: Θα πάει και θέλω να συμπορευθώ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αναμένονται, λέει, τουλάχιστον άλλες 10 παρετήσεις το επόμενο διάστημα. Αυτό το μήνυμα στέλνει και η Τρόικα, όπως είπες. Δηλαδή, όσοι είναι να αποχωρήσουν, να το κάνουν τώρα και να μην πάνε να ψηφίσουν για τον επόμενο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά για τον επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Τοποθετήθηκε για το θέμα λοιπόν και ο κύριος Πολάκης που είπε ότι θα είμαι υποψήφιος, η κυρία Δούρου που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φύγω μαχήσω, δηλώνοντας και εκείνη δηλαδή ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Έλενα Ακρίτα.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι το πρικοσέντονο καμιάς γιαγιάς να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας, ανήκει στον κόσμο που ψήφισε, στήριξε και πίστεψε και διαψεύδεται τώρα.
0: Δεν είναι πρικοσέντονο της γιαγιάς και του παππού, ναι, να το πάρει κανείς σπίτι του. Το θέμα είναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: ο
0: ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι λυπηρό, είναι στενάχωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχι. Και έχει φτάσει στο σημείο να τον τρολάρουνε και άσπονδοι φίλοι. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε ένα βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έστειλε ένα μήνυμα στους πρώην συντρόφους του και τους είπε:
9: σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στο ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουμε.
0: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην σύντροφοι, να σας γράψω μια συστατική επιστολή για να βρείτε δουλειά. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα, τώρα που θα χρειαστείτε να βρείτε μια δουλειά. Έτσι είναι. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να τους τρολάρουν όλοι, να τους τρολάρει και ο κύριος Κασελάκης. Τέλος πάντων, δικά τους είναι αυτά τα θέματα. Η ώρα είναι 9 και 20, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, ελπίζοντας ότι θα έχει καλύτερα νέα.
10: Καλημέρα και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι ανάλογη με την αναφορά που έκανα την προηγούμενη ώρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος τηλεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή.
0: Πώς θα λες, Τσίρμα, προσπέλαστη. Δηλαδή, πραγματικά τρομάζω ώρες-ώρες.
10: Είναι για την ψυχολογία των οδηγών να γνωρίζονται τι έχουν να συναντήσουν.
0: Ναι.
10: Μην βρεθούν προεκπλήξεως.
0: Έχεις δίκιο.
10: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και της Πανόρμου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδόν Resort σας παρημένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία παρακαλώ, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Well, καλημέρα και στο Γιώργο. Ο κύριος Κασελάκης λέει τι ποσοστά έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτω από το 3% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και μένεται εκεί από το 1,5% μέχρι και το 2,2% κάτι, όχι παραπάνω. Καλημέρα και στον Νίκο. Πες ρε Βολάνη, λέει ότι είναι απροσπέλαστη σαν την άμυνα του Walkup. Κάτσε Νικόλα, κάτσε, μην τον δεις το Walkup να πηγαίνει προς Δουμπάι πλευρά. Λέγαμε νωρίτερα για τα κρούσματα σαλμονέλλας στη Λαμία. 30 άτομα τουλάχιστον πήγαν στο νοσοκομείο. 12 από αυτά έμειναν για νοσηλεία γιατί ήταν πιο βαριά. Τώρα μαθαίνουμε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλλας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουλιά. Μιλώντας λοιπόν στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι τώρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν τόσο ο ενδιάμεσος όσο και η μονάδα εκτροφής των πουλερικών. Ελέγξαμε, λέει, τους υπαλλήλους όλους, όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία παρουσίασαν αυτά τα κρούσματα. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ομά κοτόπουλα και τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Είναι η υπόθεση λοιπόν με την σαλμονέλα που ταλαιπώρησε
1: θέλει
0: τουλάχιστον.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Κοτόπουλα, αυγά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εσένα, τα κοτόπουλα που είναι για τα αγαπημένα.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω, έχω ειδικό τρόπο. Δεν είναι. Και ό,τι μαχαίρι χρησιμοποιώ, ό,τι ξύλο χρησιμοποιώ και κόβω, περνάνε από ξύδια, μύδια και τα λοιπά, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, επειδή το ξέρω, προσέχω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ καλό ψήσιμο, βέβαια. Και πολύ καλό ψήσιμο το κοτόπουλο. Δεν τροσωμώ ποτέ. Μάθε και τίποτα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έλευση του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.gr.
19: Αμέσως ενημέρωση παντού.
20: Το FM, στους 103,3.
21: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-731-075 και 6977-281-041.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ζουν πιο χαρούμενα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα. Πρωταθλήτρια είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Το ποσοστό εκεί πέρα φτάνει το 84% στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλίνη, Λίμνος, Χίος, Σάμος, 84,13%. Εκεί τα παιδιά λοιπόν μεγαλώνουν πιο χαρούμενα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλία με 82%, Δυτική Μακεδονία 82%. Και στη συνέχεια έχουμε πιο χαμηλά ποσοστά. Κεντρική Μακεδονία 80, Ήπειρος 71, Ιόνια Νησιά 74, Δυτική Ελλάδα 72, Αττική αρκετά ψηλά, δεν το περίμενα, 79,2%. Πάντως σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα πιο χαρούμενα παιδιά, τουλάχιστον μεγαλώνουν πιο χαρούμενα, είναι στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Ότι είναι καλύτερες εκεί οι συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Είναι έρευνα από το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 3.000 μαθητές κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025 σε ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν περισσότερο χαρούμενα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, από κοντά όμως και η Αττική. Δηλαδή 79% δεν είναι καθόλου κακό.
8: Υψηλό ποσοστό, υψηλό ποσοστό. Διάβαζα ότι το επόμενο φυτικό γάλα που θα γίνει trend, το λέω αν το λέω σωστά, είναι το γάλα από μπιζέλια.
7: Δεν λέγαμε για το γάλα του Αράκα την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Επειδή ακριβώς είχες αναφέρει για το Περιστέρι που δεν τρεπόταν εκεί η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης να μην έχει γάλα από Αρακά. Τώρα λοιπόν λέει, και μάλιστα πρωταγωνιστή κυρία Τριανταφύλου, η οποία έχει φτιάξει το γάλα βρώμης σε όλο αυτό, με τα φυτικά ροφήματα, και λέει το επόμενο θα είναι το γάλα από μπιζέλια. Απίστευτο, έτσι. Τα μπιζέλια, λέει, έχουν υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη. Και γι' αυτό, λέει, είναι πάρα πολύ και θρεπτικό το γάλα από μπιζέλια. Τώρα πώς θα φτιάχνετε δεν ξέρω. Πάντως είναι ερευνήτρια η συγκεκριμένη κυρία Τριανταφύλου, έτσι. Και έχει πάρει και νομίζω και κάποιο βραβείο ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκό βραβείο. Δεν είναι τυχαία. Και το συγκεκριμένο και συγκεκριμένες δηλώσεις γίνανε στο Euronews. Άρα καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό η Ελληνίδα αυτή η ερευνήτρια πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον κλάδο.
7: Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδί.
8: Αγγελική Τριανταφύλου.
7: Τι άλλο θα ακούσουμε.
8: Είναι η νικήτρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφευρέτη 2026 στην κατηγορία βιομηχανία.

0: Από τα κόμματα έχουμε και τους υποψηφίους, οι οποίοι θα κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε ονόματα, ποιοι θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποιοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία, ποιοι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Μία εκ των υποψηφίων με το ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη.
1: Με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, στην πρώτη Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη πριν σταματήσουν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν είπε για την υποψηφιότητά της και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό για το ΠΑΣΟΚ.
2: Είσαι υποψηφία.
3: Μπράβο,
2: Αρκελή.
3: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
1: Μεγάλο εραστή. Ωραία.
3: Ποιος είναι ο μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής?
2: Το
3: ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
2: Όλοι καταλάβαν για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγε Νίκο Αντουλάκη. Θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
3: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
2: Πες τα.
3: Με πολλές επιτυχίες.
1: Πού?
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γενικό κοινό.
1: Όντως δεν ξέρω.
3: Ισχύει, ναι. Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
3: Πρόεδρε, μπράβο, και σανότερα.
0: Εντάξει, δημοσκοπικά μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχει επιτυχίες, όπως λέει η κυρία Σταμούλη.
1: Η κυρία Σταμούλη το λέει, ναι.
0: Και ταυτόχρονα.
1: Σ' αρέσει ως άντρας.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός εραστής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι ένας πολιτικός εραστής.
1: Ναι. Γιατί είναι πάντα εκεί, λέει. Αυτό λέει η κυρία
0: Σταμούλη. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας πολιτικός εραστής. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το πολύ επιτυχημένο σύριαλ τις Σαββατογεννημένες. Το θυμάσαι,
1: ναι,
0: το Καπουτζίδι.
1: Βέβαια.
0: Είχαν πει για το ΠΑΣΟΚ τότε στις Σαββατογεννημένες.
4: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα βγει.
5: Ποιος το είπε?
4: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
5: Αγάπη μου, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
0: Κατάλαβες, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς, έλεγαν στις Σαββατογεννημένες. Όλο εκεί καταλήγεις. Κυρία Σταμούλη λέει ότι είναι πολιτικός εραστής στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Μαγειρεύει κιόλας. Ετοιμάζει υγιεινή διατροφή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα θα φάει σε ταπεράκι, μάλλον σαρδελοσαλάτα.
6: Είναι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαρδελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά. Πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. And now the πρωταγωνίστα. Lime. Wow, wow. Έχει και το χρώμα του σωστό. ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Δοκίμασέ το.
0: Πες και εσύ ένα ταπεράκι με σαρδελοσαλάτα να δοκιμάσεις. Πού είσαι? Έλα, είσαι εδώ, γιατί?
6: Wow,
1: wow. Δεν μπορώ, Παναγίτσα μου. Είναι πανευτυχή η κυρία Σταμούλη.
0: Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει τα βίντεο στα social media. Είναι άκρους επικοινωνιακή.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Το έχει αυτό.
1: Τι είναι αυτό, σαρδελοσαλάτα?
0: Σαρδελοσαλάτα.
1: Και έχει μέσα ακτινίδια και αυτό. Τι από άλλο, αβοκάντα, τζίντζερ.
0: Έχει lime μέσα και τα λοιπά.
1: Όλα μέσα.
0: Έτοιμη στο ταπεράκι για τη Χαριλάου Τρικούπη, για να την γευτεί.
1: Ναι, αλλά για αυτό έχει δύναμη, λέει. Γι' αυτό, επειδή
0: γι' αυτό,
1: τρέχει.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: του δίνει μια δυναμωτική σαλάτα και υγιεινή, αλλά και δυναμωτική.
0: Ακριβώς.
6: Wow, wow.
0: Εμένα αυτό ο προεκλογικό αγώνα μου αρέσει, ρε παιδί. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα και η πόλωση.
1: Ρε παιδί μου, είναι δυνατό. Ποιο αγώνα αρέσει? Με πολιτικού όρου.
0: Με πολιτικού όρου.
1: Να πιάνει.
0: Γιατί
1: καλά κάνει η κυρία Κέλλη Σταμούλη και πιάνει σαρδέλο σαλάτα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αλλά σου λέει, βάζω μέσα το lime που έχει το χρώμα το σωστό, δηλαδή το πράσινο. Δηλαδή.
1: Σωστό, εντάξει, εντάξει.
0: Άμα βάλει μέσα lime.
7: Πασοκάρα!
0: Είναι πασοκάρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε το πιάνει. Εμένα μου αρέσει αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Σου λέω να φεύγουμε από την τοξικότητα,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: την αντιπαράθεση.
8: Πίσω από τη γλάστρα, με τα γεια σε μη, ξέρεις που.
0: Έτσι, μπράβο.
8: Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Ναι.
8: Σε περίπτωση που.
0: Σε περίπτωση που.
8: Θέλεις ξανά,
0: ναι,
8: να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Έτσι, έτσι θα έρθει λοιπόν, πασοκάρα.
1: Wow, wow. Τι να κάνουν οι άλλοι βουλευτές σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Δηλαδή στον Τσίπρα τι να φτιάχνανε?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Στον κύριο Μητσοτάκη, α, ντολμαδάκια. Μάλλον λογικά θα του αρέσουν γιατί και από την Κρήτη.
0: Κάτσε, ο καθένας έχει τώρα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του.
1: Ναι, σκέφτομαι, παιδί μου,
0: κακό
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν θες, δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, κύριο Κουφουνικό.

0: Άκου τι μπορεί να φτιάξει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω τότε, του αρέσει.
1: Κοίταξε, ναι. Άμα θέλεις μπορώ να κάνω μια έρευνα στο αρχείο μου.
0: Για κάνε μια έρευνα. Να δούμε τι φαγητά αρέσει.
1: Τα αγαπημένα τους φαγητά.
0: Ναι, θα το ήθελα αυτό. Ναι. Ναι.
1: Θα βρω,
0: κάτι
1: πιστεύω,
0: θα έχουν πει. Κάτι θα έχουν πει.
1: Βρω,
0: σίγουρα
1: θα
0: κάτι θα βρει. Δεν υπάρχει.
1: Θα σου κάνω αύριο ένα μικρό
0: αφιέρωμα. Ναι. Αμάρε, βρε Παναγιώτη μου, και εσύ σαλάτα για δισκύλιους. Ποιο είναι δισκύλιος, αμάν!
1: Η σαρδελοσαλάτα. Όχι, μια χαρά μου ακούστηκε εμένα.
0: Είσαι και από αυτούς που τρώνε και τα αβοκάντο και τα ακτινίδια.
1: Όχι, αυτά δεν τα τρώω.
0: Πώς, δηλαδή τι τρως, τη σαρδέλα.
1: Απλά όπως
0: σαρδέλα,
1: την άκουσα, τη σαρδέλα την τρώω.
0: Ψήτη, σκέτη.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Άρα τι, όλα αυτά έχει κι άλλο μέσα. Σου λέει σαλάτα, δεν είναι σκέτη σαρδέλα.
1: Ψήτη. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα
0: πρόταση. Και εμένα μου αρέσει σαρδέλα πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Λέω.
0: Και ο γαύρος, ο μαρινάτος. Και ο καλά,
1: πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Και τσίρο και σκουμπρί.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Πεθαίνω τώρα με αυτά, ωραία.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Ωραία κουβέντα άνοιξα.
0: Ωραία κουβέντα, πεινάσαμε πρωί-πρωί.
1: Με όλα αυτά, ξέρεις, θα πρέπει να πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα δούμε τις τιμές, θα αρχίσουμε πάλι
0: και να τα βιαστούμε κάτω. Δεν χρειάζεται να φάμε γιατί θα έχουμε τα βιαστεί.
1: Ακριβώς. Γιατί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας περιμένουν, ρε παιδί μου, από Σεπτέμβριο να δουν μειώσεις στις τιμές μετά τη συμφωνία κυρίων.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι, από 31 Αυγούστου δεν υποτίθεται ότι θα δούμε τις μειώσεις των τιμών. Για κάτσε να τους ακούσουμε λοιπόν τι λένε και κυρίως τι περιμένουν να δουν από Σεπτέμβριο.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνοι που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπω να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
3: Εντάξει, να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι. Η αλήθεια είναι, έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό, όχι. Θα φανεί βέβαια, έτσι. Αλλά όχι, έχουμε τρομοκρατηθεί. Μπορούμε να δούμε μείωση στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να δούμε στα βασικά αγαθά. Μπορούμε να δούμε στο ρεύμα. Εάν τα δούμε αυτά, ναι. Στα φυσικά, στα ενίκια, στα καθημερινά έξοδα. Απλά σας λέω ότι προσωπικά δεν πιστεύω και πολλά.
4: Την 31 Αυγούστου θα γίνει και η προκήρυξη εκλογών. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην βάζουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον καταναλωτή. Γυρίζεις όλα τα σούπερ μάρκετ, γυρίζεις και το κοτόπουλο από 2,99 το πάνε 2,98. Αυτή είναι η φτήνια. Μάλλον έρχονται εκλογές.
0: Πολιτικός αναλυτής ο κύριος, ο τελευταίος.
1: Πάντως είναι δύσπιστοι, όλοι οι επιφυλακτικοί.
0: Λογικό είναι και εμείς, γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Για το τι περιμένουν να δούμε.
0: Λογικό είναι ο κόσμος, γιατί ακρίβεια είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Έτσι και όλα ανεβαίνουν. Αυτό σου λέει, να δούμε μειώσεις, μακάρι, αλλά δεν θα δούμε. Αυτό λένε οι πολίτες.
1: Καλημέρα και σας Σωτήρη, στην Ελένα να είστε καλά. Αν φας λέει σαρδέλο σαλάτα, μετά θα σας πάει σερπαντίνα. Mm. Γράφει εδώ πέρα τώρα, με αυτά που άκουσε δηλαδή, ο Σωτήρης.
0: Πάντως δεν ξέρω γιατί ο Βασίλης από τον Ιωστέφωνο θέλει στην κυρία Κωνσταντοπούλου να της φτιάξω ξινόγαλο. Δεν το ξέρω. Ξινόγαλο. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλά, περιόρεξες τώρα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ο καθένας σκέφτεται κάτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άλλη μια ευχάριστη είδηση έρχεται σήμερα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Καθώς υπάρχει μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα μυστικά της υπέρτασης.
0: Μπράβο.
1: Με νέο μοντέλο
0: λοιπόν,
1: τεχνητής νοημοσύνης, στόχος είναι η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Πρόκειται για μια έρευνα, μια διεθνή έρευνα με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων, γιατί στην Ελλάδα ασθενούν 3 εκατομμύρια.
0: Πω, πω,
1: 3 εκατομμύρια άνθρωποι
0: με, υπέρταση,
1: με την υπέρταση και μάλιστα ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Δεν
0: αυτό είναι ακόμα πιο αρνητικό, έτσι.
1: Έτσι λοιπόν το Αριστοτέλειο κατάφερε να χαρτογραφήσει την νόσο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα είναι εντυπωσιακά. Καθώς 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσουν από υπέρταση και όπως σου είπα 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ένα στους τρεις δεν το γνωρίζει καν ή δεν το προσέχει, δεν δίνει σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: γιατί
1: να στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί μπράβο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μπράβο.
1: Για καρδιαγκιακά, για εγκεφαλικά, για νεφρική ανεπάρκεια. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό μην το υποτιμάτε αυτό το πρόβλημα. Να το ψάξετε και να πηγαίνετε στους γιατρούς.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν το τέλος, να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. 7 οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν πρώτο δώρο. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Αυτό είναι για πολλοίου. Γιατί μιλάμε για ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλαιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο ρουρουρου θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Γιατί κάνεις έτσι?
1: Τίποτα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πώς το λέω εγώ εντάξει, με τον Νίκο, να το ξέρουμε τις επόμενες μέρες, Σαββατοκύριακο. 10 ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αλίμονό μου, αυτό, αλίμονό μας.
0: Με έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Ζέστες, είναι και
1: ναι,
0: το τελείωμα
1: όμως
0: τη σεζόν.
1: Τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει
0: είναι
1: για σήμερα.
0: Είναι και το τελείωμα τη σεζόν, τελειώνουμε.
1: Ναι, δόξα το Θεό, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα λείψω βέβαια την Παρασκευή μία ημέρα. Θα επιστρέψω μετά.
1: Και εγώ θα λείψω μετά όμως για εβδομάδα.
0: Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
1: Όχι, εγώ τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σου πουλάω με το μαντήλι.
0: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Και μετά τέλος.
1: Μετά τέλος. Γιατί τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα κάνουμε άλλους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Για το φεστιβάλ εκεί στο Κρίκελο δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή δεν πιστεύω τώρα καλοκαιριάτικο ότι θα κάνουν τέτοιο φεστιβάλ. Μάλλον ή πιο νωρίς ή πιο αργά, γιατί τώρα με τις ζέστες θα υπήρχε πρόβλημα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Βιζόγλη.
0: Αργεί λίγο, αλλά τα πιάνει.
1: Μα κοίταζε έξω να δω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Wow.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τουρμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ραδίου Έχει κηρυξία σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Απέκλεισε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάριετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά ήθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12. Όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Με την κυρία Τσαπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο studio@realfm.gr. Φτάσαμε σχεδόν στον δρόμο τα μισά,
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μέσα στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένη.
0: Ο Κηφισός θα έρθει σε λίγο
1: Παναγιώτης. Θα μας πει ο Παναγιώτης λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομή του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της αλλούς της Βαστήλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Ναι, ωραίες εκδηλώσεις έχουν στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι. Mm-hmm. Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε για την. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις εσύ, Ρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές, με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα, αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι. Αυτός που τα είχε.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15, οι μισοί δηλαδή νοσηλεύουν.
0: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε εσύ.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία.
1: Είναι
0: μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσανε εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση από το περιπτώσιο, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέατρο. Έργο τους. Να το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας.
1: Άντε να
0: δεν δούμε. Νομίζω. Άντε δεν νομίζω. Δούμε. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή της ασθένειας, της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουν, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε. 27, 27, ναι. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή ναι. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως. Όπου
0: τι να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν.
1: Και θα συνεχίσουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι,
1: νικάει. Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα. Έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι,
1: όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Και για το πυρηνικό.
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεπλουτισμένου νανίου, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά
0: σκαλέτα
1: του ορμού, τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Oman, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας και μπορούν να δουν με το μάτι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
0: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια.
0: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, διόδια θέλει εκείνος.
1: Ναι.
0: Να πάρει.
1: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι. Το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
1: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καύσιμα να βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
0: Ξέχαστος είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
1: Τον καθαρίσανε, ναι. Πολιτικά τον καθαρίσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
0: Αυτό ήταν μόνο τέλος. Πολιτικά, είναι τυχερός. Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτός,
0: ναι,
1: λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
0: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη της. Σε ποια αμερικανική εφημερίδα, μια, ναι, αμερικανική εφημερίδα.
1: Αυτός πήγε από διαβάτου, λέει, κάτσε να δω, ρε παιδί μου, το τέρας πώς μοιάζει. Ναι. Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι,
0: καλά,
1: να με θέλουν.
0: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι, βέβαια.
1: Τι να με θέλουν αυτοί.
0: Αν έχει, ναι, γίνει.
1: Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις ραντεβού με τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλοί να το
0: ξεχωρίσουν. Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο. Η αλήθεια πάει περίπατο.
1: Η πρώτη που πληγώνει την αλήθεια.
0: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά, που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις, δυστυχώς.
0: Ακριβώς
1: αυτή
0: είναι η δουλειά.
1: Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπισμό στη Μαρφίν.
0: Σήμερα πάνε στον ανακριτή. Mm. Η κυρία.
1: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα, ναι, εκδοθεί.
0: Τι θα ζητήσει,
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει, βεβαίως, να μην εκδοθεί. Οπότε, βεβαίως, αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο. Μπορεί να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
1: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το είπαμε και εμείς το είπαμε και χθες, ήρθε το λέγε κάθε βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι για μας.
0: Φερόμενοι. Ακόμα δεν έχουν μιλήσει δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή. Τώρα θα τις ακούσουμε, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
0: Εννοείται.
1: Να ισχύει για όλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέει, α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον.
0: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
0: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται αυτά τα περίφημα σακίδια, τα οποία τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
1: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
0: καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
1: Θα το δούμε.
0: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι και σήμερα εκείνη απολογούνται. Και αυτοί
1: και εκείνοι. Και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου, το και το δου Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
0: Αλλά πώς το
1: γράφουν. Τι ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
1: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
0: Αυτό δεν
1: τι
0: το...
1: είστε ειδικοί είστε στα
0: θέματα. Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελείες συνήθως.
1: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
0: Δεν
1: αφήστε, αφήστε να ψάξουν
0: εκεί. Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
1: Δεν και... βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάνεις η Ρίτσα. Και βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και βλέπεις τι συζητάει η κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπή της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Πού, για ξέρω
1: δεδομένο, πες. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείον, Ρίτσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
1: Έχει μάζεψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
1: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνω την μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
0: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα, ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Και μένεις ακίνητος εκεί και περιμένεις το τρένο.
1: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
0: Τίποτα. Τις υπομονείς, παιδί μου.
1: Σεβασμό στους βιαστικούς. Ανόητους.
0: Αφήνεις και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα. Με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
1: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
0: Δεν έχει και νόημα να ανεβάζεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
1: Δεν ανεβάζω εγώ εσωτερικά.
0: Εσωτερικά δηλαδή.
1: Η θερμοκρασία μου λέει.
0: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο. Και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική, αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου, ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
1: Ότι παίρνω το πατίνι μου και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που παίρνεις ανάμεσα και μου το λες κιόλας.
1: Ωραίες,
2: πλάκα κάνω.
0: Ναι, φόρτισε με.
1: Πηγαίνεις ανάμεσα, σου καθρέφτεσαι.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Δεν τα κάνεις αυτά.
2: Υπομονετικά.
1: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ
1: το δημόσιο.
0: Μη μας συμπονείς άλλο. Σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά
1: δύο
0: γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχεις δίκιο, Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις. Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει λέει ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα η φωτιά στην Νόη από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις οι δικές μας, και
1: τι,
0: αν δεν υπάρχουν μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος κανονικά, βέβαια δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: Όχι,
0: κάνει. Πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι, ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λέμε ο καλοχαιρέτας, είδα και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια σε 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για τον συμπολίτη τους. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι.
0: πολιτική. Η
1: έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, Λάς. Δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να του συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην πίσω μας.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι τα αυτά, τα γριόχορτα και αυτά, και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργούσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω, διότι έχω επίσημη πλέον ενημέρωση. Η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το πόδι σιγά, Γιώργο, μέχρι το γόνατο. Τοποθετείς κάπου χρονικά?
1: Στους
0: γιατί...
1: 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ τη βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πήγαμε εγώ. Πιο κρύα.
1: Πότε...
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί?
0: Όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου. Δηλαδή, σε θαυμάζω εγώ. Και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και έχω σοβαρό πρόβλημα.
1: Μια
0: και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Και αργώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να με βλέπει στην παραλία.
0: Τι μπαίνει σιγά σιγά?
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό, περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιο που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσαι τη θάλασσα, Γιώργο?
1: Λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλιά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ρωτήματα στο studio@papakirialfm.gr.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για το
10: FM. Στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρη Ρεμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάσει και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ από το αυτοκίνητο και
1: μου έχει έρθει,
0: βέβαια, και εγώ και καφές.
1: Και καφές σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό, δεν είναι. Εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά, η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να του με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι του, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, μην ελερώσει το
1: αυτοκίνητο. Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο πάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά
0: από τον πατέρα.
1: Έχουν το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά. Και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρας και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12 χρονών παιδί. Και ο πατέρας, δηλαδή, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόπα του. Μα συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνεις? Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο.

0: Τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και ενώψη της ΔΕΘ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ και πλέον αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΘ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
0: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσετε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου κ. Σαδουλάκη.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα, που όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΘ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα περιέχεται η κατάργηση της τεχνητής φορολόγησης, περιέχεται η αύξηση του ορίου του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
0: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις. Άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις.
0: Από την 13η. Και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε. Γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
0: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την ενιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωσης πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσθηση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα, διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα τα επιλέξει. Σήμερα, όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρει 70 ευρώ παραπάνω, 80, αλλά θα έχει πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο. Ποιος θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα? Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη τι σημαίνει? Σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα και είναι 55 χρονών, αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης, θα του πει: δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου, γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει. Δηλαδή, μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο τη συντάξη αναπηρία. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία, ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνει στο 80% τη εθνική, είναι 50% και 20 ετία να παίρνει στο 75% από το 50% που είναι σήμερα, σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν.
1: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα.
2: Κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
1: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον, συνταξιούχος, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως, γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
2: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
1: 2,5.
2: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα ενώ.
1: Μισό, τι 1,1 δις. Εγώ θυμάμαι. Ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
2: Μισό. 320

0: εκατομμύρια είναι 13η.
1: Ναι.
0: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
1: Ναι.
0: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παράβαση, είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρία σε όλα τα ταμεία, για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα, αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορέα τον ΕΦΚΑ.
1: Σωστό.
0: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρουμε σε 55 αν έχουν 25 ετία.
2: Είναι το σύνολο. Όλο μαζί είμαστε. Ναι, είναι το σύνολο.
1: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση στον...
0: Είναι ο δημοσιονομικός φόρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά θα υπάρχουν σήμερα.
1: Υπάρχουν.
0: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις
1: θα. Ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
0: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπρόσωπα θα αυξάνονται την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχει σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες οι δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενο πλούτο.
1: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του Πασόκ. Που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας πριν από ένα μήνα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν υπαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Τουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός. Και ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά τον εργατολόγο τον.
0: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδηλωμένη εργασία.
1: Το έχετε δει ότι βγαίνει.
0: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
1: Τότε γιατί δεν πάει το Πασόκ.
0: Να δημιουργούμε μεγαλύτερο πλούτο σε ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
1: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το Πασόκ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απειλάτε εδώ, κύριοι, κυρίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Γιατί δεν λοιπόν δεν πάτε εκεί,
0: πολύ
1: και
0: ωραία
1: να,
0: ερώτηση.
1: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή όποιος έρχεται από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
0: Δύο λόγους θα σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπαν, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε που λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
1: Πού?
0: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπαν να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν, για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα, κύριε Παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά, μας είπαν, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο
0: θέμα. Αυτό απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
2: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΔΗ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
0: Αυτός έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
1: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πώς θα γίνει αυτό.
0: Εμείς λέμε αξιοκρατία. Αυτό τι σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
1: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
0: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
0: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου,
1: ναι,
0: που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, είναι δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
2: Τώρα το Πασόκ.
0: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
2: Ναι, ναι.
0: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
2: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
0: Δηλαδή το μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει: α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα
1: μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι για καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
0: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζει και τίποτα άλλο.
2: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
0: Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
2: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
0: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του Πασόκ, είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντς και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντς των ελετών. Εμείς λέμε δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική, με την πόντιση του καλωδίου, φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλας η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο ζήτημα των συντάξεων, μπορεί να βγει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο, το πραγματικό δίπολο, ποιος είναι, ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
2: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αν ναι,
1: απάντησε ωραία. Εγώ βγάζω το καπέλο του κ. Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κ. Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε.
1: Θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε, γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Όχι τώρα,
1: αργότερα.
0: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του Πασό και την εκπαίδευση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα, γιατί είχα χάσει τρία χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη δίκη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη την δράση από το Premium Lunch στον πύργο της πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο Μα...
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
15: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας την άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπήλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Είναι καλά και 100% έτοιμος, δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Didier Deschamps, για την κατάσταση του Kylian Mbappé εν ώψη του αποψινού ημιτελικού με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή
0: ημέρα.
1: Καλή Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ. Είναι λάθος. Έπρεπε να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ, προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εδώ και ώρα έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλη από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία. Παραμένουν με σκυμμένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολλοί είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ, ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν η τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Βέβαια. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Πόσο κόσμο είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
1: Ναι,
0: το δέχομαι. Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών της εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαριγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες, είπες. Έλα.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του εμπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρεται στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ τις έχω, εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν, λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστη. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στην δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βουρηχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητήσει ότι ο Ξαντλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Δεν αμφισβητήσει ότι ήταν θυμά.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: Σε προηγούμενα λεγόμενα.
0: Υποθέτω αλλά... στον Ξαντλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαντλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή. Αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο papakiria.gr.
1: Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα μίνι μάρκετ κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μ' αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα κι εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί, τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Λέει η αστυνομία, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Φαντάζεστε,
0: υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα? Τώρα
1: υπάρχει θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Λέω ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα έχει. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, εγώ σου λέω με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: αποδεχθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει διπλή αστυνομία. Αυτό δεν είναι, με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες, λέω, δεν το διάβασα, τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή είναι 2026, είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείται τη βία και ποιος την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφιδες από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, και αυτοί έχουν το τεκμήριο αυθότητας βεβαίως, που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι ανάμεσα στα άλλα τραύματα, με δύο σφαίρες. Ποιος νομιμοποιεί?
1: Αυτό τώρα τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Άργος.
0: Αλλά
1: το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα σε ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι ήταν και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΔ για το στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχολείο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοείται.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύετε, ναι, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύετε, ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιο και για την πολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, και εδώ πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο, και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων, είναι πώς πράγματι θα γίνει καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαν ισχυρότερο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ Φερρυππίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Ή το εργάνι με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στη συντάξη που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, οι 500 ημέρες ήταν από το 2019. Είμαι το εργάνι 2, έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς στο δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότατα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το εργάνι Φερρυππίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει η Κυρίτσα να κάνει άλλο ένα, με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο. Το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορικής απασχόλησης, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε. Γιατί ακούγαμε μέχρι πέρυσι ότι όλος ο κόσμος θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε ένα βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε, αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης, μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα τελικά τι μας συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάρθρωση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας, υπόλογοι απέναντι στο λαό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
5: αριστερά. Λαστό FM, στους 103,3.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τη Λέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Σπίτι είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, ναι, στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, τους μεταφέρουν στο Τσάνιο, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση, στον Κώστα που μας έκανε νωρίτερα το...
12: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα γιατί μας είχε ενημερώσει από πολύ νωρίς, προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
11: Μα πέρασε, λέει, είχε περάσει κάπου, πήγαινε να, από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του, γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές, το λέμε χρόνια.
12: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια.
11: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, μάλιστα. Θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
12: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε με ευθύ αμέσω να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου τη Ελληνική Αριστερή Συμπράταξη, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σα.
13: Καλημέρα σα.
14: Πώς είστε?
13: Καλά, εσεί.
12: Καλά
13: πώς
12: είμαστε.
13: Είστε.
12: Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύει είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε κι εσεί, δουλεύετε τώρα.
14: Αυτό πήγα να σα πω, ότι σα καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σα καταλαβαίνω.
13: Απλά η νεότητά σα, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσεί.
12: Έχει φρεσκάδα η
13: κυρία. Έχει φρεσκάδα ακόμα η κυρία Κουφονικολάκου. Εμεί τη χάσαμε λίγο.
14: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
13: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εξελίξει την αλήθεια, έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παραιτήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάδα το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω, για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από

0: Υπουργής το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, δηλαδή θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη. Για να το πω έτσι. Για να το πω. Κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν με επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας. Είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα. Μετά το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλείθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
2: Επειδή είστε και νομικός.
1: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας του να μην παρασύρουμε τον πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
2: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
0: σωστό,
2: η υπόθεση.
0: Βεβαίως.
2: Και
0: ναι.
2: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
1: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά η εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία. Καθόλου αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστειότητα. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα, επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, το 23 ήταν.
1: Φορά,
2: με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
0: Ναι,
1: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλίδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
2: Πάντως, σας στοχεύει και το Πασόκ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει, κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
1: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι

0: το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκολο.
1: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
0: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση. Ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε. Όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε. Είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή...
1: Εσείς είστε προσωπικά και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη. Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 αφημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφονικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
1: Και καλά για κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση,
0: ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή, δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις έντασης, καχυποψίας απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
2: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, έκολα. Λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μια ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι, το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα,
2: ναι,
0: εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
0: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, είναι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
2: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έχετε εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
2: Με χάρη που λέτε, με χάρη. Με χάρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Πονοκέφαλος στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού κυμαίνονται οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Στέφος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το πει ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι σε ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Ο Στέφος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία
1: γιατί...
0: ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο
1: στο...
0: στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Όχι. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα θέλει τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά με, άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει, κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, να το
1: να χαιρόμαστε.
0: Το
1: χαιρόμαστε το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ. Θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, δεν είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει. Ακούς, ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούς το ανέκδοτο.
1: Α, έχεις ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ιταλικά γνωρίζετε, ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος, λέει για πείτε κάτι στα ιταλικά και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμόρε κομιτσιτά. Να σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα, ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε.
0: Φύγε
1: το έχω δείξει. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ιουλία Καλυμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM στους 103,3.
8: Hi, this is Jeanette.
9: And this is Chris.
8: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
9: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
8: We'll have a look through at what happened on that date in history.
9: Catch up with local news and events.
8: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
9: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
8: As well as lots of great chat.
9: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
8: For the All Sorts Show. Yes, good afternoon. Welcome to the All Sorts Show on Latto 103.3 FM. I'm Jeanette.
10: And I'm Chris. Good morning.
8: Mac, a couple of sick notes in our house this week, aren't we?
10: We are.
8: We're lucky we made it.
10: You're lucky to have us. Perhaps.
8: Yes. We've not been the healthiest bunch, but we're back here and we're fine. And it's beautiful weather out there.
10: Getting hotter and hotter into next week.
8: Hammering the air conditioning in the house at the moment. Now we've got all the usual things for you today, but slightly
11: slightly in a different order. So we are going to have our On This Days. We're going to be telling you what happened on this day on the 14th of July throughout history. Some very big events happened on the 14th of July.
10: Yes, very important for some of our French friends.
11: Absolutely, and some very interesting people to talk about as well, as always. Now, did you know today is Pandemonium Day.
10: Oh, right. Yes. Don't want
11: also,
10: any of that.
11: No. It's also Mac and Cheese Day.
10: Right.
11: Which
10: right.
11: is a little bit better. And it's also Shark Awareness Day.
10: Right.
11: Don't go swimming.
10: No.
11: Did you see that thing? It was on the internet. Somebody strapped like a shark fin on the back of their dog. And the dog's swimming along and all you can see is the shark fin.
10: I did see a clip and it really shocked me. I don't know when it was from, how old it was. But how far into the shallows the shark came, these lifeguards, it was probably Australia or the States.
11: Yes,
10: and the lifeguards are telling this woman who's barely up to her knees in water, saying, get out of the water, get out of the water. Yeah. And then it shows the fin coming along.
11: Well, they like an ass mouthful of toddler, don't they? A shark. I mean, you know, come on. So we've got all that for you. We will, of course, have local news, local weather, and telling you what's happening in the world of entertainment. Very sad. Two very sad losses in the world of entertainment this week. The wonderful Sam Neill, the actor, yes. He passed away yesterday. One of my favourite actors. Such good films.
10: Yes.
11: I mean,
10: yes.
11: Not just Jurassic Park, but, you know, Hunt for Red October and all that stuff.
10: Yes.
11: Such good movies. But also, of course, Bonnie Tyler.
10: Yes.
11: Who we lost this week. We have guests with us in the studio already, so we're doing things in a slightly different order. We have Fabiana, Bernice and Enrico from Pacchiarino Italian restaurant in the town. They're going to be talking to us very, very shortly. But we're going to start with a little tribute to the lovely Bonnie Tyler. This is my favourite song of hers. I know it's not everybody's, there's others, but I really like this. So RIP, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Σαν χρωτο air-condition τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, πέτοιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
2: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
8: Βιβλιοθήκη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νιώτη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, με τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και με την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στους νησιωτικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιβερίου Εύβοιας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βροχή την ίδια ώρα οι καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Στο νοσοκομείο της περιοχής προσήλθαν 30 άτομα, εκ των οποίων 12 παραμένουν για νοσηλεία. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή κρέατος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τοουλιάς. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα $85 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς. Τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν, ανακοίνωσε η Βρετανική υπηρεσία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ. Αντιδρά στην άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση νωρίτερα, πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γολγοθάς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσο ενίκιο ζητούν οι ιδιοκτήτες μικρών διαμερισμάτων. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια από το λιμάνι του Πειραιά, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα 28 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Στα αθλητικά, Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε στο Ντάλλα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Για προληπτικούς λόγους δεν προπονήθηκε χθες ο Μέση. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός με ασθενείς βροχές, σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε στο λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κλειστές είναι οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης, αυξημένη είναι η κίνηση στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμο, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές μετά τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν σε πολίτες της Λαμίας που είχαν καταναλώσει συγκεκριμένη παρτίδα πουλερικών. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων 12 παραμένουν για περαιτέρω νοσηλεία. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή κρέατος και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τοουλιά, γίνεται έλεγχο σε όλα τα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν τα ύποπτα κοτόπουλα. Οι ειδικοί συστήνουν αποφυγή κατανάλωσης πουλερικών, Εμιλία Σταθάκου, και η ανησυχία των πολιτών είναι έκδηλη.
3: Έτσι ακριβώς το κατανοούμε αυτό. Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή. Ήταν δεκάδες τα κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία συνδέονται, όπως αποδείχθηκε, με την κατανάλωση έτοιμων γευμάτων με κοτόπουλο από καταστήματα εστίασης. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 30 ασθενείς έχουν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Όλοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, ακατάσχετους εμετούς και σοβαρές διάρρειες. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται με σαλμονέλα 17 άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας. Από αυτά τα 13 είναι κάτω από 30 ετών και μάλιστα ανάμεσά τους είναι και ένας 8χρονος με τον πατέρα του που κατανάλωσαν έτοιμο φαγητό το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται ελεγχόμενη. Ο ΕΟΔΗ συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεκμηριωθεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης. Όπως τόνισε, αναμένονται πιθανότατα και νέα κρούσματα, γιατί η περίοδος επώασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει στις 3-4 ημέρες. Ξεκαθάριζε βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό με κοτόπουλα από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων και πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τα καταστήματα εστίασης έως τη μονάδα εκτροφής. Δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οι αρχές διερευνούν εάν η μολυσμένη παρτίδα έχει διατεθεί από τον προμηθευτή όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σαλμονέλα προκαλεί οξία γαστρεντερίτιδα με διάρρεια, ψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και μετούς. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η λίμωξη αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων, με το κοτόπουλο να αποτελεί ένα από τα συχνότερα οχήματα μετάδοσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν καλά τα πουλερικά και ειδικά στην περιοχή της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα, εκτίμησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Ας τον ακούσουμε.
4: Συνεργαζόμαστε στενά με την περιφέρεια και τις αντίστοιχες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που βρίσκονται εκεί στον τόπο. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επώασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο. Η λογική λέει ότι αν ο παραγωγός, ο αρχικός παραγωγός, έχει διανύμει αυτή την προβληματική παρτίδα και αλλού θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος να φρεναριστεί αυτό είναι δεν τρώμε όταν ζούμε στη Λαμία τίποτε που έχει κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Προφανώς και θα μπει τελεία σε αυτό που περιγράφουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός όπως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να βγάλει το τελικό πόρισμα, πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και με επιστημονική ακρίβεια να πει φταίει αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε με πιθανολόγηση να βγούμε και να πούμε το έχει συμβεί. Κάνουμε τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδείξουμε τι έχει συμβεί, θα το ερευνήσουμε πλήρως και να είναι ήσυχοι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να ξανατρώνε κοτόπουλο άκουπα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σε βρετανικό δικαστήριο οδηγείται εντωμεταξύ εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση για να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών είναι εντατικές με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα με δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
5: Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Μιχάλης Χριστοκοίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναμένονται νέες συλλήψεις, τουλάχιστον δύο, όσον αφορά στο έγκλημα της Μαρφίν. Φαίνεται πως και αυτές οι συλλήψεις που αναμένονται είναι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτό το εξελιγμένο λογισμικό στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας που μπορεί να κάνει ταυτοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφικό υλικό, κυρίως σύγκριση. Γιατί από αυτή την σύγκριση φωτογραφίων του 2009 σε διακοπές και συνέχεια φωτογραφίες από το 2010 έξω από τη Μαρφίν, αρκετές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει φωτορεπόρτερες κυρίως από την πλευρά του βιβλιοπωλείου Ιαννός, στάθηκαν οι αφορμοί για τις συλλήψεις και τους δύο 42χρονους οι οποίοι πλέον είναι κατηγορούμενοι και αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία. Από την άλλη πλευρά βέβαια η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι όσον αφορά την δικογραφία το μόνο που περιέχει είναι μια έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ουσιαστική ταυτοποίηση προσώπων, παρά μόνο αντικειμένων. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η υπερασπιστική γραμμή για τους δύο συλληφθέντες και κατηγορούμενους και θα ακολουθήσει μάλλον και η τρίτη, δηλαδή η 46χρονη, καθώς έχει τους ίδιους δικηγόρους. Η 46χρονη γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα έχει την πρώτη ακρόαση στα βρετανικά δικαστήρια. Τυπικό είναι το θέμα για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Ως γνωστό συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουικ όπου και εργάζεται. Κάποια πληροφορία την ήθελε να είναι με το εισιτήριο αναχείρας για Ελλάδα. Άλλωστε έχει εκφράσει την επιθυμία της μέσω των δικηγόρων της προς την ελληνική αστυνομία να έρθει στην χώρα μας και να δικαστεί, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αθώα.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
6: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπ πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόφαση, δεν έχουν ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγράφης. Σύντομα να είναι στη διάθεση των ελληνικών αναμετρητικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές. Δεδομένου ότι από όσους ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομη. Το αδίκημα έχει τελεστεί εδώ. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να διώξουν το έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει τελέσει και κατά συνέπεια εδώ θα εμφανιστεί.
0: Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει όλες τις πληροφορίες.
7: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, για την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης και έναν 24χρονο το σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο δράστες. Σε βάρος της εισαγγελίας πλημελωδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια συγκέντρωση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα.
0: Α, Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται ξανά από απόψε σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να επιβάλλει τέλη 20% στα ξένα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ. Η πολεμική ρητορική οξύνεται και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο πλευρές να αντιλαμβάνουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν των αμυντικών συστημάτων, βάσεων και ράβδων και ντρόουν σε έξι περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπουσίτ,
0: Θανάση, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μας ακούς, Θανάση? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Θανάση Τσίτσα. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι βίωσε μία 17χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ρόδο. Ο 23χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε επί ώρες, απειλώντας την ότι θα τη σπάσει τα δόντια και θα την κάψει ζωντανή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλές κατ' εξακολούθηση. Η Κασιανή Βραχά είναι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και μας ενημερώνει αναλυτικά. Κασιανή.
9: Βασίλη, πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Ρόδο. Μια 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της για ξυλοδαρμό, ο οποίος διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε επισκεφθεί τη Ρόδο λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Ο 23χρονος φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ, δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση 5 μηνών διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της ύστερα από επεισόδιο ζήλιας τη χαστούκησε έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες. Ένας από αυτούς χτύπησε μάλιστα τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Όπως περιέγραψε στις αρχές, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί, ο 23χρονος τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές, χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν επρόκειτο για έναν έντονο καυγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: με χτυπούσε, δεν υπήρξε τσακωμός με λόγια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 23χρονο, πως θα της σπάσει τα δόντια, θα της σκοτώσει ή θα της βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα. Ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που φιλοξενούσε το ζευγάρι, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και συνόδευσε και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Βασίλη, πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά 10 σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με το χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία. Σε βάρος του 23χρονου υπηκόου Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσπρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς εξαιτίας ζήλιας. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία του μάλιστα ότι μέσα σε μία σχέση ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί.
0: Απίστευτο, Κασιανή.
9: Και είναι, νομίζω,
0: οι ισχυρισμοί του.
9: Ακριβώς. Η 17χρονη κατήγγειλε παράλληλα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον 23χρονο. Στις αρχές Ιουνίου φέρεται να της είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραύμα στο άνοχύλος, περιστατικό το οποίο τότε δυστυχώς η κοπέλα είχε επιλέξει να συγχωρήσει. Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
0: Άλλο ένα κρούσμα βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στην περιοχή του Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Άνδρας 61 ετών χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μετέδιδε μάλιστα απευθείας την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία της ανήλικης κόρης του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
10: Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας 61 ετών κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μάλιστα μετέδε την αποτρόπαια πράξη του σε ζωντανή μετάδοση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση του πρώην ζευγαριού έχει περάσει από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις τοπικές αρχές με αυτόφορες συλλήψεις για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μπροστά στο νέο περιστατικό χειροδικίας, ήταν η ανήλικη κόρη του άνδρα από τον πρώτο του γάμο, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες του TikTok που τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση να χτυπάει την κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, επικοινωνώντας με το 112 και λέγοντας ότι 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί. Ο 61 ετών άνδρας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακοποίηση και σωματική βία.
0: Λέγαμε προηγουμένως ότι κατέρευσε η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μένονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θανάση Τσίτσα, που έχει όλα τα νεότερα. Θανάση.
11: Ναι, οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυράβλων και ντρόουν σε έξι περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπούσερ και τον Τζάσκ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να επικύπτεται σε εμπορικά πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, ενώ εκτόξευε πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανέφερε ότι κατέριψε τέσσερις πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημίες και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι εναχεί τις νέες ιρανικές επιθέσεις. Τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εξήγηλε επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα ένταση στις διεθνείς αγορές. Η πρόταση Τραμπ για επιβολή τέλους 20% γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς συγκρούεται με την πάγια θέση της ίδιας αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπο, είχε δηλώσει μόλις πριν από ένα μήνα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θάλασσα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν εξήγησε με ποιο τρόπο θα υπολογίζεται το τέλος και ποιος θα το εισπράττει και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Εφόσον εφαρμοστεί, αναλυτές θεωρούν ότι το μέτρο θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας. Σύμφωνα με ειδικούς, για ένα υπερδεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η επιβάρυνση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Το πρόσθετο κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε ακριβότερα καύσιμα, αύξηση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Βασίλη.
0: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους έχει κηρύξει από τις 11 σήμερα το πρωί και ως τη λήξη της βάρδιας η ΑΔΕΔΗ αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει το λόγο.
12: Ναι, Βασίλη μου, με τη συμμετοχή μάλιστα και φοιτητικών συλλόγων. Όπως είπε και εσύ, πανελλαδική στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται και όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση ζητά την απόσυρσή τους. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας και στο κέντρο βέβαια της Αθήνας εκείνης της ώρας υπήρχαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Αργυρό, δίνεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
12: Ναι, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή λογικά τον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά δίνει ενίσχυση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δίνοντας περισσότερες επιλογές συμπληρωματική σύνταξη εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η σύσταση του ταμείου ήταν εφικτή κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις ή κλάδους εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος ώστε εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, αποκτώντας έτσι λοιπόν πρόσβαση σε πρόσθετη σύνταξη. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης, το οποίο θα προσφέρεται από ασφαλιστικές εταιρείες. Και παράλληλα αλλάζει και το φορολογικό καθεστώς. Η φορολόγηση των παροχών δεν θα εξαρτάται πλέον από τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά από την ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταργείται το φορολογικό αντικίνητρο μέχρι σήμερα για όσους δεν έμπαιναν στην επαγγελματική ασφάλιση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των εισφορών και των επενδύσεων τους, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ.
13: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε, θα έλεγα, το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
14: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία.
0: Κυρίες και κύριοι, με ενημερώνουν ότι επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Αλιβέρι, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του δελτίου. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Έχει νεότερα, Θεοδόση?
15: Βεβαίως και επεκτείνεται το μέτωπο, καθώς εκδόθηκε και ένα δεύτερο 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους στην κοινότητα Προφήτης Ηλίας, τους οποίους καλεί η πολιτική προστασία να μετακινηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων προς το Αλιβέρι για ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή. Άλλωστε πλέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά φουντώνουν την φωτιά. Ήδη στην περιοχή ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, είναι πάνω από 50 οι πυροσβέστες, 30 οχήματα, 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και αναμένεται οι εναέριες δυνάμεις να ενισχυθούν. Θεωρείται δύσκολη η φωτιά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και χαράβρες που προκαλούν κυλιδώσεις στην φλόγα, με αποτέλεσμα να φουντώνει όλο και περισσότερο παρά τις έντονες προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Ξέρουμε αν υπάρχουν κοντά κατοικίες, Θεοδόση?
15: Βεβαίως και υπάρχουν κοντά κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή, ωστόσο αυτές οι προληπτικές εκενώσεις γίνονται, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κατεύθυνση που είναι δυνατόν να πάρει από τη μία στιγμή στην άλλη η φωτιά, καθώς όπως προείπα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους, και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Προφήτης Ηλίας που είναι κοντά η φωτιά. Δεν απειλεί τα σπίτια, αλλά με τον αέρα και με τη φωτιά δεν είναι δυνατόν να παίξει. Άλλωστε αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα εναέρια μέσα λόγω των δυνατών ρηπών του ανέμου.
0: Θεοδόση, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά κινητά στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται, όπως μαθαίνουμε εσείς, η Σταύρο Πιεράκου και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός σπιτιού από τα 3 στα 2 χρόνια.
2: Πράγματι, στο Οικονομικό Επιτελείο εξετάζουν διάφορες προτάσεις προκειμένου το μέτρο που ισχύει μέχρι τα τέλη του 2026 να γίνει πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες, ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να τα ρίξουν στην αγορά ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb που σήμερα διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Μεταξύ των προτάσεων, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 χρόνια που ισχύουν σήμερα στα 2 χρόνια, η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετίας ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες σε αυτό, αλλά και η ένταξη περισσότερων κατηγοριών ακινήτων στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με στόχο να περιοριστεί η έλλειψη κατοικιών και ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που θα συναυτούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ένα κλειστό ακίνητο ως κύρια κατοικία ή το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση από βραχυχρόνια απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα εισπράξουν για χρονικό διάστημα 3 ετών και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας το εισόδημα από τη συγκεκριμένη μείωση δεν φορολογείται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθαρό οικονομικό όφελος για έναν ιδιοκτήτη. Πρέπει βέβαια να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις εξετάζουν ώστε να γίνει το μέτρο πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση για την παράταση και για την διεύρυνση του μέτρου θα ληφθεί αφού εξεταστεί και έως τώρα αποτελεσματικότητά του, δηλαδή κριτήριο βασικός αποτελέσει το κατά πόσο η απαλλαγή οδηγεί πράγματι σε αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και σε περιορισμό των μεγάλων πιέσεων που υπάρχουν στην αγορά ενοικίων. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επαναφέρουν τα κλειστά κίνητρα στην αγορά και εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση, η παράταση και η ενίσχυση του μέτρου θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αγώνα δρόμου αρχίζουν εντωμεταξύ σταδιακά οι γονείς για την έβρεση φοιτητικής κατοικίας λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Real FM με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου ανοίγει εκ νέου το χάρτη των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις. Η προσφορά είναι περιορισμένη μέρη και οι τιμές είναι στα ύψη κυρίως στα μικρότερα διαμερίσματα.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σε Γολγοθά και φέτος θα εξελιχθεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε την περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, που φυσικά αυτά η κατάσταση κρατάει τα ενίκια στα ύψη. Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και η αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών καθιστούν μαζική τη ζήτηση

0: 80 και 440 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που συγκεντρώνεται ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3%. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ένα στούντιο επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 420 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 550-590 ευρώ. Στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες. Εκεί η μέση αξία μίσθωσης φτάνει στα 12,58 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και εκεί έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,3%. Άρα και ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται με μέσο ενίκιο στα 440 ευρώ και ένα διάρρη 50 τετραγωνικών 630 ευρώ. Στην Καλυθέα, αρκετές σχολές πάλι κοντά στην, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Και πάλι και εκεί το στούντιο 35 τετραγωνικών, αν πάρουμε αυτό σαν σταθερά και μέτρο σύγκριση, είναι τα 400 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 570. Στο Εγάλεο, μια εξίσου περιοχή δημοφιλής για φοιτητές, είναι 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια άνοδο της τάξης του 6,9%. Εκεί είναι στα 380 ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι πιο οικονομικές τιμές. Και στον Πειραιά που υπάρχουν πάλι σχολές, στη μέση τιμή ανέρχεται στα 11,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας εκεί τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ αυτών των φοιτητικών περιοχών που λέμε που είναι πιο δημοφιλής στη ζήτηση στα πανεπιστήμια. Η αύξηση στον Πειραιά είναι 2,4%. Το μέσο ενίκιο για ένα στούντιο διαμορφώνεται στις 400 ευρώ και σε ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών 570 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε μια αύξηση, Βασίλη, αλλά όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των εισαγωγικών στα πανεπιστήμια βρίσκονται πρωτοπυλών και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα αποτελέσματα και στην έβριση της κατάλληλης κατοικίας.
1: Πρώτων πυλών είναι η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτήριων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Σοφία Γαλάνη θα μας ενημερώσει πόσο στοιχίζουν και αν απαιτείται διακοποδάνειο για να καταφέρει τελικά να ταξιδέψει κάποιος.
2: Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Μόνο για σήμερα 14 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή εν ώψη της αύξησης των πληρωτήτων.
3: Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνια ήρεμες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν.
2: Τώρα στο καυτό ζήτημα των τιμών των εισιτηρίων. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς την Κρήτη, το κόστος για οικονομικό εισιτήριο για απλή μετάβαση κυμαίνεται από 210 έως 280 ευρώ, ενώ μετεπιστροφής κυμαίνεται από 420 ευρώ έως 560 ευρώ. Εάν δεν επιλεχθεί καμπίνα, για απλή μετάβαση το κόστος υπολογίζεται στα 320 ευρώ έως 385 ευρώ, ενώ με επιστροφή ξεκινά από 640 ευρώ και φτάνει τα 770 ευρώ. Για το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας, πάλι με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, το συνολικό κόστος μετεπιστροφής κυμαίνεται από 360 έως 580 ευρώ με συμβατικό πλοίο στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί ταχύπλο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ή τα 900 ευρώ. Από τον Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 580 ευρώ στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί τετράκλινη καμπίνα λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, το κόστος κυμαίνεται από 780 ευρώ έως 940 ευρώ. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 έως 330 ευρώ. στην Ίδρα και στις Πέτσες. Επειδή απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδέψει υποχρεωτικά με ταχύπλο. Το κόστος μεταπιστροφής μόνο για τα εισιτήρια των 4 ατόμων είναι περίπου 320 ευρώ για την Ίδρα και 430 ευρώ για τις Πέτσες. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από την Πάτρα προς το Ιόνιο,

0: Κεφαλονιά Ιθάκη, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 ευρώ έως 220 ευρώ.
1: Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Ευρωπαίοι στις αρχές του καλοκαιριού, η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ήταν άκρος θετική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως από διεθνείς προορισμούς. Παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο μέσος δείκτης πληρότητας υποχώρησε στο 82,4 από 84,6%. Άρα έχουμε κάτι που φαντάζει οξύμορο, Εύα Οικονομική. Μάκη. Περισσότεροι επιβάτες σε πιο άδεια αεροπλάνα.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ναι, ισχύει εν μέρει αυτό που λες. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει να προσθέσουν θέσεις για την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε, ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και ο αυξημένος αριθμός των αεροπορικών θέσεων σε αυτή τη μικρή μείωση του δείκτη πληρότητας. Τώρα, να πούμε ότι σε επίπεδο εξαμήνου η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε στα 13,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Στους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, να πούμε ότι συγκαταλέγονται η Σάμος, τα Χανιά και η Σκιάθος, που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν ακόμη η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, το Άκτιο και η Θεσσαλονίκη. Σε απόλυτους αριθμούς, να πούμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης είχαν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Κέρκυρα. Αντίθετα, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει καταγράψει τη δυναμική επιστροφή της αγοράς του Ισραήλ παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι αφήξεις από την περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά για το εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι για σημαντικές απώλειες δεν επαληθεύτηκαν τελικά και ότι η συγκεκριμένη αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού και ειδικά της φετινής τουριστικής περιόδου. Να δώσουμε και δύο στοιχεία, Βασίλη, για τον Ιούνιο μόνο, που μεγάλωσα κερδισμένος του συγκεκριμένου μήνα ήταν η Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πούμε, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας περίπου 62.000 επιβάτες και καταγράφοντας άνοδο 8%. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κεφαλονιά και στο Άκτιο. Ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η Σάμος με άνοδο 15%. Και σε επίπεδο μήνα, του Ιουνίου δηλαδή, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος νησιωτικός προορισμός που κινήθηκε πτωτικά με μείωση 1%, ενώ αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Καβάλα και η Μυτιλίνη. Βασίλη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Ανάσα δίνει απόφαση του Δημοσίου να σταματήσει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν σε πολίτες. Σε μια μακροχρόνια διένεξη μπαίνει τέλος, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Ακριβώς, Βασίλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για δεκαετίες και αφορά πολίτες τους οποίους το ίδιο το ελληνικό δημόσιο είχε παραχωρήσει αγροτικές εκτάσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα, όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν να ή να δηλώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το παράδοξο να εμφανίζεται το ίδιο το δημόσιο ως διεκδικητής της γης που τους είχε παραχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ή τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Με τη νέα ρύθμιση, το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα στις συγκεκριμένες εκτάσεις όταν οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρωση ή άλλες διοικητικές πράξεις που πιστοποιούν ότι η γη τους είχε παραχωρηθεί νόμιμα. Παράλληλα, Βασίλη, εγκύκλειος δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις καλεί να εκδίδουν χωρίς καθυστερήσεις τις σχετικές βεβαιώσεις, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για αυτές τις περιπτώσεις παύουν, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Αθλητικά.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε, στον ημιτελικό.
5: Πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία. Αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. 100% είναι έτοιμος ο Εμπαπέ. Δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, ο Didier Deschamps, είπε ότι θα παίξει, είναι καλά, ανέφερε. Για τις δηλώσεις για το παιχνίδι, είπε το παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Η Ισπανία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ σε 7 αγώνες. Ο Λουίς και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στην καλή άμυνα, αλλά με την ποιότητα των δύο ομάδων στην επίθεση μπορούμε να δούμε ένα θεαματικό αγώνα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Τώρα, ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, δανείστηκε μια φράση από τον Ιούλιο Κέσσερα. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως είχε πει και ο Ιούλιος Κέσσερας, είπε ο τεχνικός της Ισπανίας. Είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε σε έναν πόλεμο. Τόνισε ότι το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Γιαμάλ, δεν έχει ακόμα βγάλει το μεγάλο του παιχνίδι και ελπίζει να είναι ο ημιτελικός που θα μπορέσει ο Γιαμάλ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή η Ισπανία στον Τάλα στις 10 απόψε από την ΕΡΤΕΝΑ, αύριο στις 10 ο άλλος ημιτελικός, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, παίζει με την Αγγλία. Δεν προπονήθηκε ο Λιονέλ Μέση για προληπτικούς λόγους, λόγω κόπωσης. Δεν υπάρχει θέμα για τον Ευρωπαϊκό αγώνα. Θα είναι κανονικά, λένε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία στις ΗΠΑ, στην Ατλάντα, όπου θα γίνει ο αδιακονός αγώνας, λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που έχουν Αργεντινή και Αγγλία και με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στα δικά μας, χωρίς νικητή, έληξε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, ανάμεσα στον Πρόεδρο και Ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Πήραν από 7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε πάλι λευκό. Οπότε πιθανό να πάμε σε τρίτη ψηφοφορία ή να προχωρήσει η Λίγκα στη λύση πρωτοδικίου να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Τον κύριο Αλαφούζο ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Το κύριο Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης. Την προσεχή Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, που όπως όλα δείχνουν θα πάμε χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον συνεταιρισμό σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον 23χρονο δανό αμυντικό Βίκτορ Κρίστιανσεν, δίνεται δανεικός από την Λέστερ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο κεντρικό μέσο Μπατίστα Σανταμαρία, 31 ετών, έμεινε ελεύθερος στη Βαλένθια, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο διεθνής Σουηδός Ταχαλή, 29 ετών, εξτρέμ, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ. Τον Αστέρα Τρίπολης επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του ο Δημήτρης Κουρπέλης. Και στο τένις, για να ολοκληρώσουμε, το τουρνουά WTA 250 Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-0 σετ 6-0-7-6 την Πολίνα Κουρτεμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πέρα στο δεύτερο γύρο, αύριο θα παίξει με τη Βρετανή Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Οι άλλες τρεις Ελληνίδες που έπαιξαν χθες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Αγγιροκρασίτη έχασε με 2-0 σετ από την Αυστριακή Τάγκερ. Η Μούτολα 2-0 επίσης από την Αυστραλή Μίσιτ. Και η Γραμματικοπούλου της και 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Πάρκης. Σήμερα μετά τις 7 θα παίξει η Σαμπόσα Κελαρίδη απέναντι στην Ιταλίδα Τόνα.
4: Ο καιρός.
1: Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου αύριο.
6: Θα έλεγα μικρή άνοδο του υδραργύρου αύριο περιμένουμε. Από τους 36 να πάμε στους 37. Φαίνεται ότι πάντως καύσωνα δεν πρόκειται να έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν.
6: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν από την Παρασκευή και μετά. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα έλεγα θα πέσουμε στα 5 με 6 μποφόρ. Μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι το εφταράκι στο Αιγαίο θα υπάρχει, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη και τους λουόμενους σε παραλίες που είναι προσβάσιμες από τον άνεμο. Έτσι λοιπόν και αύριο Τετάρτη περιμένουμε καλοκαιρία στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως καταιγίδες ψ, ψηλά στα βουνά της Πίνδου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7. Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως τους 36 με 37. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή θα φτάσουμε τα 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Όμως από την πλευρά του Εβοϊκού, από τον Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, η θερμοκρασία θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 τη νύχτα έως 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και την Παραπέμπτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδρόγειο στους 36 με 37. Τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί ο υδρόγειος να σκαρφαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Δευτέρα με 38-39 βαθμούς Κελσίου. Όμως μετά παίρνουμε πάλι υποχώρηση του υδραργύρου σε περιοχές κάτω από τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 και πάνω. Και κυρίως το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά με τον υδράργυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
7: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσο, από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
8: Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3. Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Σε λουλούδι θα άνοιξεις, δρόσο στα του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλα Σεθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 69 77 281

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πάρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
5: Έλα γόρι μου, έλα.
3: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Πρωτό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον αέρα, ε. Okay. Λοιπόν, αν η Τρίτη σας βρήκε κουρασμένους, μπερδεμένους ή παρκαρισμένους με αλάρμ μόνο για 2 λεπτά, χαλαρώστε. Στο Ηράκλειο τα 2 λεπτά δεν είναι χρόνος, είναι τρόπο ζωής. Μπορεί να κρατήσουν 7 λεπτά, μισή ώρα ή μέχρι να κορνάρει όλη η λεωφόρος και να βγει κάποιος από το περίπτερο φωνάζοντας: ποιανό είναι εκείνο το άσπρο χιουντάι, ρε παιδιά. Αφήστε λοιπόν για λίγο κάτω τις υποχρεώσεις, πείτε στη φωνή που κάνει τους λογαριασμούς μέσα στο κεφαλάκι σας να περιμένει και ανεβάσε τη μουσική. Γιατί σήμερα δεν ήρθαμε απλώς να περάσουμε την ώρα, ήρθαμε να της αλλάξουμε λίγο τη διάθεση. Όσο πατάει η γάτα. Τρίτη απόγευμα στο Ηράκλειο, η μέρα δεν έχει πια τη δικαιολογία της Δευτέρας. Περάσε. Αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμα και το θράσος της Παρασκευής. Βρίσκεται ακόμα πίσω από τη μέση, σαν εκείνο το τραγούδι που ξεκινάει ήσυχα στο ραδιόφωνο και λίγα λεπτά αργότερα σε έχει παρασύρει να σιγοτραγουδάς με ένα αυθόρμητο χαμόγελο. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Σε παράλληλη μετάδοση αγουγόμαστε και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Με μουσική, ιστορίες, μικρές αποδράσεις και την απαραίτητη δόση ειρωνίας. Γιατί η πραγματικότητα χωρίς λίγο χιούμορ είναι σαν καλοκαίρι στο Ηράκλειο χωρίς κλιματιστικό. Αντέχετε, αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος να το δοκιμάσουμε.

Πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου. Η 195η ημέρα του έτους. Έχουν περάσει ήδη 194 ημέρες και απομένουν άλλες 170. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 15 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 36 το βράδυ. Μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα, αρκετά μεγάλη για να προλάβεις να δουλέψεις, να κουραστείς, να πεις σήμερα δεν πάω πουθενά και στις 9 το βράδυ να στέλνεις μήνυμα που θα πάμε να δούμε τον ημιτελικό, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι ασυνέπεια, είναι διαχείριση ενέργειας. Άλλο το σώμα, άλλο η παρέα. Στις 10 έχουμε το πρώτο ημιτελικό για το Μουντιάλ, Γαλλία εναντίον Ισπανίας. Για να δούμε. Στο εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Νικόδημου του Αγιορείτη και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νικόδημο και στον Ακύλα, με υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους που θυμούνται τη γιορτή σας πριν το θυμίσει το κινητό. Γιατί σήμερα το πραγματικό θαύμα δεν είναι να θυμηθεί κάποιος τη γιορτή σου, είναι να τη θυμηθεί και να σου γράψει κάτι περισσότερο από χρόνια πολλά με 17 α στο τέλος. Επειδή δεν ήξερε πώς αλλιώς να εκφράσει το συναίσθημα, προφανώς. Και μετά μια καρδιά κόκκινη, έτσι, για την αλητεία. Ο καιρός σήμερα στην Κρήτη είναι γενικά αέθριος. Η θερμοκρασία κινείται από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη μπορεί να φτάσει τοπικά και στους 36. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με στα 3 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο βρίσκεται στους 29. Με λίγα λόγια, ο καιρός μας λέει θα σας ψήσω λιγάκι, αλλά θα σας φυσάω κιόλας για να μην λέτε ότι δεν σας προσέχω. Ο ήλιος πάντως παραμένει δυνατός, νερό, σκιά και λιγότερη ροισμή, ειδικά για παιδιά και ηλικιωμένους. Κανείς δεν κέρδισε μετάλλιο επειδή περπάτησε στις 5 το απόγευμα χωρίς καπέλο, γι' αυτό το νου σας. Και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου βρίσκεται στην κατηγορία 4. Δηλαδή είναι πολύ υψηλός, καμιά φωτιά και καμία προσεξία στην Ύπαιθρο. Με τη ζέστη, την ξηρασία και τον αέρα, κάτι που φαίνεται μικρό μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει μεγάλο. Η φύση δεν έχει κουμπί ανέρεση, ούτε υπάρχει τεχνική υποστήριξη για να πεις καλησπέρα, σας έγινε ένα λάθος. Μπορείτε να επαναφέρετε το βουνό στην προηγούμενη κατάσταση. Οπότε προσοχή, όχι από φόβο, από στοιχειώδη λογική.

Το ξέρετε ότι η Τρίτη είναι η μέρα των αποφάσεων, ε? Η Δευτέρα κοιτάζει το παρόν και το μέλλον της εβδομάδας, ανοίγει ημερολόγια, φτιάχνει προγράμματα, γράφει λίστες και προσποιείται ότι αυτή τη φορά θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Η Τρίτη όμως είναι λίγο διαφορετική. Την Τρίτη αποφασίζεις αν θα κάνεις εκείνο το τηλεφώνημα, αν θα απαντήσεις στο μήνυμα που κοίταζες από την Κυριακή, αν θα ξεκινήσεις κάτι που αναβάλεις ή αν θα παραγγείλεις πάλι φαγητό επειδή βαριέσαι να μαγειρέψεις. Βέβαια δεν σου ζητά να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου, προς Θεού. Δεν είναι και αδιάκριτη. Μια μικρή καθαρή απόφαση ζητά. Να πεις ένα ναι εκεί που φοβάσαι, ένα όχι εκεί που έχεις κουραστεί, ή ένα θα το σκεφτώ εκεί που παλιότερα έλεγες ναι κανένα πρόβλημα και 5 λεπτά μετά είχες αποκτήσει 14 προβλήματα, 3 προθεσμίες και μια ανεξήγητη ταχυπαλμία. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Μεγαλώνοντας άλλωστε καταλαβαίνεις κάτι. Οριμότητα δεν είναι να έχεις όλες τις απαντήσεις, είναι να ξέρεις πότε πρέπει να πεις όχι. Και ποια τηλεφωνήματα δεν πρέπει να σηκώσεις την ώρα που ξεκουράζεσαι. Γιατί αν σε παίρνουν στις 3:30 το μεσημέρι και ξεκινούν με το «έχεις ένα λεπτό», δεν έχουν ένα λεπτό. Έχουν θέμα και μάλιστα μεγάλο. Ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί θέλω να σας δώσω ένα μυστικό. Να μ' ακούσετε. Ειδικά οι καλοφαγάδες και οι λάτρεις της ιταλικής κουζίνας. Προχθές, το Σάββατο Κυριακό δηλαδή, ήμουνα προς τη μεριά του Λασιθιού. Εκεί, προς τα νότια, Ίστρο, καλό χωριό, Ιερά Πέτρα. Αγαπημένα μέρη. Λοιπόν, από τις αποφάσεις να περάσουμε στις μακαρονάδες. Εντάξει, δεν υπάρχει λογική σύνδεση και μεταξύ μας δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα. Αν όλα στη ζωή είχαν λογική σειρά, κανείς δεν θα τρώγε γλυκό αμέσως μετά το βραδινό.

Το σημερινό μυστικό μέρος δεν βρίσκεται ακριβώς μέσα στην πόλη, βρίσκεται λίγο πιο ανατολικά, στο ίστρον του Λασιθίου, κοντά στην παραλία Βούλισμα. Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Ευχαριστώ το φίλο μου το Μάνο που με πήγε. Τα ωραιότερα μέρη άλλωστε συνήθως τα βρίσκεις όταν δεν τα ψάχνεις, ε? Όπως βρίσκεις άσφαλτο αντί για λακκούβα στο Ηράκλειο, κάπως έτσι. Είναι ένα μαγαζί ιταλικό, λέγεται Valeria Pizza και Pasta. Ένα μικρό, ζεστό και πραγματικά ιταλικό μαγαζί. Το έχει μια Ιταλίδα, η Valeria, και αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά. Όχι επειδή κάποιος έβαλε μια ιταλική σημαία στον τοίχο και πέταξε λίγο βασιλικό πάνω στην πίτσα. Άρχισε να μιλάει κουνώντας τα χέρια, ξέρετε, όπως κάνουν οι Ιταλοί. Εδώ μιλάμε για αυθεντική ιταλική πίτσα. Πολύ ωραίες μακαρονάδες, απλές καθαρές γεύσεις και εκείνη τη σπιτική αίσθηση που δεν δημιουργείται με διακόσμηση. Ή την έχει ένα μέρος ή δεν την έχει. Η πίτσα απίστευτη, από εκείνες που φτάνουν στο τραπέζι και για λίγα λεπτά σταματά κάθε συζήτηση. Τραγανή, με λεπτή ζύμη. Ακριβώς όπως μ' αρέσει. Και οι μακαρονάδες, πραγματική γεύση, δεν κολυμπούν μέσα στη σάλτσα. Έχουν ισορροπία, χαρακτήρα και μπορεί να καταλάβεις τι τρως. Πράγμα όχι τόσο αυτονόητο, μερικές φορές παραγγένει ζυμαρικά. Καταφθάνει μια ποσότητα σάλτσας ικανή να σβήσει μια μικρή δασική πυρκαγιά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, στη Valeria καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε ένα φαγητό που απλώς ονομάζεται ιταλικό και σε φαγητό που το φτιάχνουν οι Ιταλοί φέρνοντας μαζί τους τις γεύσεις και τα αρώματα του τόπου τους. Πηγαίνετε, θα με θυμηθείτε. Μικρό, έτσι όμορφο, από αυτά τα κρυμμένα μαγαζάκια που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Σου βάζουν το πιάτο μπροστά και το πιάτο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν βρεθείτε προς το Βούλισμα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας, αριστερά κάπου. Κάντε μια στάση, με ευχαριστείτε αργότερα.

a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ στο μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Και επειδή σας αγαπάμε, έχουμε 10 εισιτήρια για σινεμά. Πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Χορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Προσκλήσεις για συναυλίες, τέλος παιδιά.

0: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.
1: Στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots, 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ φωτιά μου δει.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Και όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online.

διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Γρηγόρη, που μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του, ολιγοήμερες, αλλά δεν πειράζει, καλές είναι και αυτές. Αυτή είναι η The Who και το Baba O'Reilly. Αυτό το διάσημο επαναλαμβανόμενο μοτίβο που ακούγεται σαν ηλεκτρονική ακολουθία δεν δημιουργήθηκε με σύγχρονο synthesizer. Βγήκε από ένα όργανο, το Lowry, με ειδική λειτουργία επανάληψης. Στη συγκεκριμένη επεξεργασία, το ιστορικό αυτό μοτίβο περνά από την κλασική rock στη σύγχρονη χορευτική παραγωγή. Και περισσότερο από 50 χρόνια μετά, ακούγεται ακόμη σαν μήνυμα που μόλις έφτασε από το μέλλον. Πολλά χρόνια μπροστά.

0: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ιουλία Καλιμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες.
2: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
2: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.

0: FM.
1: Πίνω κρασί τσιμοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες, όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
7: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ φωτιά ουδή.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: δώσω σ' άλλη.
1: Όση αγάπη σου το κάνω, να και τη δώσω σ' άλλη.
0: Στην τρέλα κοπελιά μου, στην τρέλα από τη χαρά, θέλα την έχει βγάλει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

είχα μια αγάπη, αχ καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι συννεφούλα μου. Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξανά.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ινστιτούτο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

0: τα Γερμανοί.
1: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: πολιτιστικός σύλλογος Τσινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: αλλάξουμε, θα δεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.